This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Μίκης Θεοδωράκης, του μικρού βοριά.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Βακιανάκη. Ζωντανή μετάδοση.

0: έχω με το μοντάζ. Μια μέρα πέρναγα απ' έξω και κάτι κάναμε, δεν θυμάμαι ποια σειρά, και γυρίζω πίσω και του λέω δύο καρέ πίσω πηγαίνετε, δύο καρέ. Και ήταν ακριβώς αυτό που έπρεπε. Έχω ταλέντος την εικόνα.
1: Είσαι κυνηγός ταλέντων. Είδαμε και στο βίντεο ότι έχεις ανακαλύψει Παπακαλιάτη σε λίγα 14
0: ετών. Χαρά μου, ναι. Η χαρά μου είναι να δίνω βήμα στους νέους ανθρώπους.
2: Εντάξει, αλλά ξέρεις όμως αυτό που λέει ο Χρήστος, ξέρεις και να τους αναγνωρίζεις. Ας πούμε, τι ήταν αυτό που είδες στο Χριστόφορο και είπες, όπα.
1: 14 ετών τώρα, έτσι.
2: Αυτός ο 14χρονος.
0: Είδα ένα παιδάκι το οποίο θα έκανε αυτό που ήθελε. Ήρθε αποφασισμένο. Ναι, γιατί ο Χριστόφορος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτό που θέλει θα το κάνει. Γιατί δουλεύει σκληρά, γιατί είναι επίμονος, γιατί είναι ταλαντούχος, γιατί είναι, εγώ τι το έχω πει, θα πάρεις Όσκαρ μια μέρα. Είναι σίγουρο.
1: Μα έχει κάνει εξαιρετική πορεία. Και η σειρά που έκανε έχει αναγνωριστεί πάρα πολύ. Έχει κάνει τρομερή
0: επιτυχία.
2: Είναι αυτά που είπες προηγουμένως στα υλικά της επιτυχίας, δηλαδή έτσι πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει μπροστά στα φώτα.
0: Πρέπει να δουλεύουμε. Πρέπει να δουλέψεις για να πας μπροστά. Πρέπει να δουλέψεις για να πας μπροστά. Και ο Χριστόφορος δουλεύει σκληρά.
1: Δεν αρκεί το ταλέντο, θες να πεις.
0: Φυσικά. Και το ταλέντο. Με τεμπελιά και με το τίποτα.
2: Στην
0: πορεία
2: όλη αυτή,
0: με
2: όλους αυτούς
0: τους
2: ανθρώπους που έχει δουλέψει.
3: Tune in to WXYB 1520 AM Radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.
4: Μίκης Θεοδωράκης, του μικρού χωριά.

0: Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και σε συγχρονότητα τον 101,9 FM στέρεο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιάς.

0: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ονειρών.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
0: Νότης Φακιανάκης, ζωντανή ηχογράφηση.

0: για τη ζωή μου.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: Αντώνης Κοροναίος, όμορφη πόλη. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
2: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
2: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες.

0: 3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Νότης Φακιανάκης. Τα κλεμμένα.

0: Ήταν ο Νότης Φακανάκης στα Κλεμμένα. Ραδιοφωνικό σταθμό σχεδόν. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
0: Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ανιών. Τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: Ακούτε Φωνή των Ανίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Τώρα και στα FM κύματα. Στο WZRS FM 101.9. Κυρίες και κύριοι, διαδώστε το.
1: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closterman Road ή στο Tapos Place, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
2: This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 5020 in India Rockbridge.

0: Bongo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East of Cleveland.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25. 765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο.

0: Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Τάπο Σπίτς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίνη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Master Temple.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, μισό Clearwater.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 5020 in India, Rockbridge.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Melur Gas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

και στον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14.400 ούρσια.

Birmingham Road, στο Largo, και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

0: Παρασκευή στη μία το μεσημέρι στο Earth Cosmos.
1: Μάρτυρα εγώ. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Μην κλαις, Μανώλη.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς. Μην είναι αγάπη μου κοντά. Πάνος Γαβαλάς, δίπλα.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Tapo Springs απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πες ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Μίκης Θεοδωράκης, δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγουδί. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων των Αδερφών Αγγελάτων. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ακούτε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα δεν σ' αξίζει αγάπη.

0: ζεις ένα ψέμα χωρίς ψυχή.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και την Κρέα. Τύπαμε κατάστατα.

Είμαστε αδέλφια από την Μαρινέλα. Πρόδρομος Τσαουσάκης.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwinds. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.
1: Μη μου λέτε.
0: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης, μη μου λέτε για αυτήν.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Ρίτα Σακελάριο. Ιστορία.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιόφωνο. Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Crossman Road ή στο Τάπος Πίνος, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Και έτσι Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Βασίλης Τσιτσάνης.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μανώλη Σαγγελόπουλος. Μια φωτιά.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεποιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Εδώ ο Ελληνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Κεντρικής Φλόριντας, η Φωνή των Αγγινών. Η εκπομπή οποία ακούτε μετεδίδεται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκη Μοσχολιού. Το γράμμα και η φωτογραφία.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Και αρχίζουμε με τον Στέλιο Καζατζίδη, ένας μάγκας στο βοτανικό.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece,

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σαπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γρηγόρης Μπιθικότσης. Βρέχει στην φτωχογειτονιά.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rapids. Και οι υπόλοιποι θα μας ερμηνεύσουν τώρα το τραγούδι «Το δαχτυλίδι».

0: πίστεψε πως αγαπώ.
1: Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκοτραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων που επέμβει για σας μέρα και νύχτα. Γράψε Αλίνα Ρισσέντα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μπάμπι Τσετινής, Λίτσε Διαμάντη.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas & Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Με την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Γιατί είναι ξύπνησες πρωί.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Γρηγόρης Μπιθικότσης, τον Παύλο και τον Νικόλιο.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιδικότσης. Η αγάπη χρόνια δεν κοιτά. Σπύρος Αγοραίος, Ζωής Αγοραίου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας τώρα με ένα τραγούδι από την Katy Gray. Θα κλάψω σήμερα.

0: παιδί μου σε χάνω πια.
1: Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, στην εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Ropes. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.

0: Ήτανε η Βίκη Παπά.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελών. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Θέμη Αταμαντίδη.

0: Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Ακούτε τη φωνή των
0: Μανώλης Λιδάκης. Σε χρειάζομαι.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Αναβίση.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση. Έμπνευση.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι «Βάλε πια ποιότητα».

0: Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in Upakritsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Πάνος Μαρίνος στην εκπομπή «Λαϊκά Τραγούδια».

0: Gondos Fruits, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Fruits ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Fruits, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εγώ αγαπώ μη, Αντώνης Πολίτης.

αγαπήσω κι αυτή να τη σπίσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Όσο ανασένω,

Η φωνή των Ελλήνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ελλήνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ελλήνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ελλήνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ελλήνων να σβήσει. Η φωνή των Ελλήνων είναι η δική σας φωνή.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά και λαφρολαϊκά τραγούδια. Και εδώ ο Τόλης Βοσκόπουλος. Είναι αργά.

Αποστόλης Βοσκόπουλος, είναι αργά. Και εδώ, στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια, η Μαρινέλα. Σταλιά, σταλιά.

0: ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος.
1: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνω, Αχάριστη.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των γενών.

Στέλιος Ρόκος, Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Στην εκπομπή μας, ελαφρολαϊκά τραγούδια.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Bermuda, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιανών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα ελαφρολαϊκά τραγούδια. Υπάρχουν και άνθρωποι, μας λέει ο Αλέκος Ραβανίδης.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Σταποστόλη το κουντούκι.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Μήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Λίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών.

Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνας.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Νίκος Απέρικος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

0: μέσα σας.
1: Μετά από όλα αυτά που μας είπατε, με πολύ χαρά θα έρθουμε. Πώς εξελίσσεται τώρα η φετινή τουριστική σεζόν στη Λίμνο, τι δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία?

0: οποίος...
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βραδύ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Χόρεψε στο ρυθμό μου.

χόρεψε στο ρυθμό μου. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500 ευρώ.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδίου τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νιόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι, Restaurant, ένα και μόνο

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in Indianapolis.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε.

0: Yesus, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Naples Prince. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna,

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Κόντος Ρουφιν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Ελληνική κωμωδία στο Ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στον γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Clossmer Road ή στο Τάπο Σπίτς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης, πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι, restaurant, ένα και μόνο εκλεκτικό.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Ropes.
1: Πως το ένα εξ αυτών έπεσε πάνω στη στάση. Τέσσερις οι τραυματίες, σε σοβαρή κατάσταση η μία. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Το 3,8% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Καύσιμα και στέγη ασκούν πιέσεις. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ο Σταύρος Παπασταύρου στο Earth News. Στο Παρίσι ο Πρωθυπουργός. Η συνάντηση με τον Μακρόν στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το Διάστημα. Την καταδίκη των δύο ψαράδων για τον θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη το 2021 προτείνει ο εισαγγελέας. Ένα αναμονή της απόφασης. Ηλεκτρονική επιτήρηση με βραχιολάκι για όσους τίθενται σε περιοριστικούς όρους για ενδοοικογενειακή βία, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Ισχυρή έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στο Ρίτομ στην Νότια Ελβετία. Αναφορές για τραυματίες και εγκλωβισμένους. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Από το σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, ξεκινάμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας. Θα δούμε την εικόνα από τη στάση των λεωφορείων στη Νεάπολη, όπου έπεσε το ηλεκτρικό όχημα του ΟΑΣΤ, αφού το χτύπησε άλλο λεωφορείο. Τέσσερις άνθρωποι που περίμεναν στη στάση τραυματίστηκαν. Μία γυναίκα είναι σοβαρά. Κώστας Μπούρης και Δέσποινα Κρητικού στις συνδέσεις μας. Περίμεναν να ανέβουν στο όχημα όταν αυτό έπεσε πάνω τους. Κώστα, διαλύθηκε η στάση. Από θαύμα δεν θρυνήσαμε θύματα.
2: Ακριβώς πριν σε αυτή τη στιγμή η συνεργεία του Δήμου, όπως και η συνεργεία του ΟΑΣ, τα συνεργεία του Δήμου μαζεύουν τα συντρίμια από τη στάση. Θα συζητήσει ο κ. Καπετάνος πάνω στην άκρη να συζητήσει όλη τη διαδικασία αυτή τη στιγμή. Ενώ υπάρχει και συνεργείο του ΟΑΣ που θα ερημουλκήσει το λεωφορείο στο συνεργείο. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα, η συνεργεία του Δήμου Παύλου Μελά μαζεύουν τα συντρίμια από τη στάση.
1: Από πίσω βλέπουμε και το λεωφορείο εμείς.
2: Ακριβώς είναι από πίσω και το λεωφορείο. Το ατύχημα έγινε το μεσημέρι, πριν από περίπου 2 ώρες, όταν ένα από τα 2 λεωφορεία, αντιευθύνησης ο λόγος μέχρι στιγμής, έπεσε πάνω στο άλλο. Το λεωφορείο του ΟΑΣΤ, το οποίο βλέπουμε μπροστά μας, είναι χτυπημένο στην αριστερή πλευρά, ενώ το άλλο είναι λεωφορείο του ΚΤΕΛ, το οποίο βρισκόταν στην άλλη πλευρά, στα πλάγια του λεωφορείου. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν 4 άτομα. Και να προκληθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα στην περιοχή.
1: Έχεις κάποια ενημέρωση, Κώστα, για τις συνθήκες, πώς, αν δηλαδή το ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ χτύπησε από πίσω το ηλεκτρικό όχημα του ΟΑΣΤ ή το εμβόλησε από το πλάι?
2: Μία εκδοχή. Βέβαια, αυτό γίνεται τώρα, γίνεται η ανάπτυξη από την Τουρκία για να διαπιστωθούν ακριβώς τα αίτια του ατυχήματος. Η μία εκδοχή είναι ότι το λεωφορείο των ΚΤΕΛ ήταν μπροστά στη στάση, ενώ το λεωφορείο του ΟΑΣΤ, το ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΤ, ερχόταν από πίσω και έκανε σφήνα να μπει προς τη στάση και γι' αυτό χτύπησε στην αριστερή πλευρά. Άλλη εκδοχή που μας είπαν αυτού του μάρτυρες είναι ότι το λεωφορείο των ΚΤΕΛ προσπάθησε να προσπεράσει το σταματημένο λεωφορείο του ΟΑΣ στη στάση.
1: Εμείς βλέπουμε και την εικόνα, τα πλάνα που μας είχατε στείλει νωρίτερα, Κώστα, με το ηλεκτρικό λεωφορείο, το οποίο είναι χτυπημένο από το πλάι, στο σημείο που έχουν σπάσει και τα παράθυρα. Δεν είχε επιβάτες εκείνη την ώρα μέσα, εκτός από τους ανθρώπους που είχε σταματήσει εκείνη την ώρα και ετοιμάζονταν να ανέβουν. Σωστά.
2: Ακριβώς, δεν είχε επιβάτες μέσα, το τέρμα είναι λίγο πιο πάνω. Προσπάθησε, ήταν στην πρώτη στάση από το τέρμα και θα επιβίβαζε τους επιβάτες. Βέβαια, εδώ στην περιοχή επικράτησε πανικός από τη σύγκρουση. Ο κρότος ήταν μεγάλος που ακούστηκε. Ξαφνικά όλοι, γιατί είναι μια πολυσύγχρονη περιοχή και μάλιστα ο δρόμος αυτός, ο οποίος είναι διπλή κυκλοφορία από μια λωρίδα στο κάθε ρεύμα, είναι ο δρόμος που βγάζει στην περιφερειακή οδό και συγκεντρώνει πολύ φόρτο, πολύ κυκλοφορία, για να καταλάβετε, από όλη την γύρω περιοχή. Προκλήθηκε πανικός, έτρεξαν οι άνθρωποι να βοηθήσουν τους τραυματίες. Λίγο αργότερα έφτασαν τα στενοφόρα.
1: Θα διερευνηθούν, Κώστα, οι συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος. Καταλαβαίνω πάντως ότι τουλάχιστον με βάση τις πρώτες ενδείξεις που υπάρχουν, μιλάμε για ανθρώπινο λάθος.
2: Ναι, Χρύσα, πρόκειται για ανθρώπινο λάθος, αυτό είναι σχεδόν σίγουρο. Η τροχέα της Θεσσαλονίκης δημιουργεί την προανάκριση αυτή τη στιγμή και όπως σας είπα είναι δύο τα σενάρια. Το ένα ότι το λεωφορείο του ΑΣΤ έκανε σφήνα στο λεωφορείο του ΕΚΤΕΛ και το άλλο το λεωφορείο του ΕΚΤΕΛ έπεσε πίσω, έπεσε στο λεωφορείο του ΑΣΤ.
1: Η αγωνία, κυρίες και κύριοι, είναι για μια γυναίκα που φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δέσποινα, τι λένε οι γιατροί για τους τέσσερις τραυματίες, πώς εκτιμούν την κατάστασή τους?
3: 62 ετών η γυναίκα με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε απεικονιστικές εξετάσεις. Είναι στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, όπως και μία 21 ετών που και οι δύο βρίσκονταν στη στάση και τραυματίστηκαν σοβαρότερα. Η 21χρονη φέρει κατάγματα στη λεκάνη και τα πόδια και ακολουθεί και εκείνη το πρωτόκολλο των απεικονιστικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί πόσο σοβαρά είναι τα τραύματά της. Άλλα δύο άτομα, μία γυναίκα 50 ετών και μία ανήλικη που ήταν μέσα στο λεωφορείο, έχουν τραυματιστεί ελαφρύτερα, έχουν περάσει από το ακτινολογικό. Μένει να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί και αυτόν η κατάσταση της υγείας τους. Για καμία από τις τέσσερις γυναίκες μέχρι τώρα δεν φέρεται να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους, για την υγεία τους, ούτε για την 62χρονη που αρχικά είχε τραυματιστεί, που τραυματίστηκε στο κεφάλι. Είναι εκείνοι που έχουν πέσει πάνω της οι γιατροί. Είναι στο τμήμα αναζωογόνησης μετά την αξονική τομογραφία, στην οποία έχει υποβληθεί. Οι ώρες που θα περάσουν θα δώσουν και καλύτερες εικόνες από την κατάσταση των τεσσάρων τραυματιών. Ούτως ή άλλως περιπόλοιπο της τροχέας βρίσκεται ήδη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για να πάρει καταθέσεις από τους τραυματίες. Όσοι από αυτούς μπορούν να συνεργαστούν προς το παρόν και να δώσουν κάποιο περαιτέρω στοιχείο στην έρευνα που διεξάγει η τροχέα, Χρύσα.
1: Ας ευχηθούμε και για τις τέσσερις γυναίκες η ανάρρωσή τους να είναι ταχεία. Ευχαριστούμε πολύ και τη Δέσποινα Κρητικού. Αλλάζουμε θέμα. Σε τροχιά επικίνδυνης όξυνσης, η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλια, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία και τον Κόλπο. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι κατέλαβαν αμερικανικό μη επανδρωμένο υποβρύχιο στα στενά του Ορμούζ. Ενεργό παραμένει και το μέτωπο των Χούθη της ΙΕΜ. Με τη Σαουδική Αραβία, ενώ η τιμή του αργού πετρελαίου ξεπέρασε τα $100 το βαρέλι.
4: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλια αργού πετρελαίου στον κόλπο του Ομάν και στην Ίσο Χάρκ, ως απάντηση στις δύο απόπειρες των φρουρών της Επανάστασης να χτυπήσουν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικό πολεμικό πλοίο μέσα σε δύο μέρες.
5: Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο απέφυγε επιτυχώς τις απόπειρες ιρανικών επιθέσεων και συνέχισε να περιπολεί στα περιφερειακά ύδατα. Κανένας αμερικανός στρατιωτικός δεν τραυματίστηκε.
4: Οι εκατέρωθεν επιθέσεις καθώς και η νέα κλιμάκωση μεταξύ Χούθη Ριάντ εκτοξεύουν την τιμή του αργού που ξεπέρασε τα $100 το βαρέλι. Κρατώντας υψηλούς τόνους, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο προειδοποίησε ότι κάθε νέα ιρανική επίθεση ή απόπειρα επίθεση εναντίον αμερικανικών πλοίων θα σημαίνει απώλεια ιρανικών δεξαμενόπλοιων.
6: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit US naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
4: Η Τεχεράνη απάντησε με μπαράζ επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικής βάσης κοντά στην Αλ-Αζράκ στην Ανατολική Ιορδανία, οι περισσότεροι εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν. Στοχοποιήθηκαν, όπως ανακοίνωσε, και αμερικανικά αντιτορπιλικά και δεξαμενόπλια στον κόλπο. Παράλληλα, το Ιράν απείλησε δεξαμενόπλια σε λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.
7: اسکله‌های کویت و بحرین که میزبان این تروریست‌ها و شریک در شرارت‌های آنها هستند اخطار می‌دهیم.
4: Νωρίτερα, ιρανικά μέσα μετέδωσαν βίντεο αποφερόμενη κατάληψη αμερικανικού μη επανδρωμένου υποβρυχίου στα στενά του Ορμούζ από τους φρουρούς της Επανάστασης. Σύμφωνα με τη CENTCOM, το στρατιωτικό ντρόν παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και δεν μετέφερε ευαίσθητα δεδομένα.
8: یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند و بدون سرنشین ارتش تروریست آمریکا را در ورودی تنگه هرمز
4: انرگو παραμένει και το μέτωπο Χούθη Σαουδικής Αραβίας. Μετά τον παράστον των επιθέσεων των Χούθη εναντίον στόχων, ανάμεσά τους και η Αράμκο, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες ανακοίνωσαν 32 επιθέσεις του Ριάντ σε πολλές περιοχές. Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, η Βόρεια Κορέα έστειλε ομάδα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση ασφαλείας στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν προειδοποιεί ότι η νοτιοκορεατική παρουσία στον κόλπο θα θεωρηθεί στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχει σοβαρές συνέπειες.
1: Συνεχή πλήγματα δέχονται εμπορικά πλοία στον κόλπο του Ομάν εν μέσω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Η Ιουλία Βελισσαράτου και αυτή την ώρα υπάρχουν χτυπήματα. Προς το παρόν δεν έχουν επιβεβαιωθεί θύματα.
9: Πράγματι, το τελευταίο 24ωρο είναι συνεχή τα πλήγματα σε εμπορικά πλοία κοντά στον κόλπο του Ομάν. Υπάρχουν επίσης πλήγματα κοντά στο λιμάνι του Ντουμπάι, ενώ υπάρχουν και αναφορές για τη θάλασσα του Ιράκ. Τα πλήγματα αυτά είναι σύμφωνα με πληροφορίες από το Ιράν. Επίσης, έχουμε για αναφορά ελληνόκτητου πλοίου, δηλαδή για πλήγμα σε ελληνόκτητο πλοίο, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το προσωπικό είναι καλά στην υγεία του. Νωρίτερα, το Ιράν χτύπησε πλοία και πυρολοφόρα αλλά και τη στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, είχε αναφέρει ότι χτύπησε 5 δεξαμενόπλοια, ενώ αρνείται ότι το υποβρύχιο το οποίο κατέλαβαν οι Ιρανοί είναι υπερσύγχρονο ή ότι χτυπήθηκαν 2 αντιτρεπλικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι η έξαρση αυτή έχει δημιουργήσει, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη και σοβαρή ζημιά στη διεθνή αγορά. Ήδη το πετρέλαιο Brent είναι πάνω από τα $100 το βαρέλι.
1: Θα τα δούμε στη συνέχεια. Είναι αυτό που λες, ότι κάθε χτύπημα γεννά το επόμενο. Είναι μια αλληλουχία αντιπίνων αυτή που παρακολουθούμε και τα περιθώρια αποκλιμάκωσης στενεύουν επικίνδυνα.
9: Επεκτείνεται και με το μέτωπο των Χούθη που συνεχίζει και χτυπάει τη Σαουδική Αραβία. Αυτό μένει να δούμε πώς θα επιδράσει και στην γενικότερη περιέλουσα ατμόσφαιρα. Όμως έχουμε και μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Ναι. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι αν σταματήσουν τις επιθέσεις αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ, τότε είναι πρόθυμοι να μιλήσουν και πάλι σε ένα επίπεδο ώστε να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Φαίνεται πως το όριο και η κλιμάκωση έχει φτάσει σε ένα ανώτατο επίπεδο και αναζητούν και εκείνοι μια αποκλιμάκωση της πολύ μεγάλης έντασης των τελευταίων 2-24 ώρων.
1: Ας περιμένουμε να δούμε λοιπόν πώς θα απαντήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί η περιοχή βρίσκεται σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη καμπή. Ιουλία, θα σε δούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Ευχαριστούμε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας στο πετρέλαιο λόγω της εκτείναξης των τιμών του μαύρου χρυσού, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μιλώντας στο Earth News. Η ένταση στον περσικό αποτυπώνεται με τον πιο άμεσο τρόπο στις διεθνείς αγορές. Το Brent έφτασε να σπάσει το φράγμα των $100, Εμίλη Γιαννακοπούλου, πρώτη φορά από τον Ιούλιο.
10: Έτσι είναι, χρήση. Η αναταράξη στον περσικό κόλπο αποτυπώνονται και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε τα $100 το βαρέλι, πλησιάζει τα 101 και η εβδομαδιαία μεταβολή φτάνει στο 14,7%. Ανησυχητική λοιπόν είναι η πορεία και του φυσικού αερίου. Η τιμή του διαμορφώνεται στα €79 ανά μεγαβατόρα και η εβδομαδιαία μεταβολή στο 29%. Να περάσουμε λοιπόν στη χονδρική αγορά. Παράγοντες της αγοράς αναμένουν νέες αυξήσεις στις δηληστηριακές τιμές της βενζίνης. Φυσικά όλα αυτά αποτυπώνονται και στην Αντλία. Τα 2 ευρώ έχουν γίνει πλέον συνήθεια για τους καταναλωτές. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,10 ευρώ το λίτρο, ενώ του πετρελαίου κίνηση στα 2,06. Χρήσα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς επηρεάζεται από την πορεία του φυσικού αερίου. Μέχρι στιγμής η μέση χονδρική τιμή διαμορφώνεται στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στην αγορά υπάρχουν οικονομικά σταθερά τιμολόγια. Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την προθεσμία πληρωμής, καθώς η καθυστέρησή της θα επιφέρει και σημαντικές αυξήσεις στην τιμή, στις χρεώσεις. Η δεύτερη μεγάλη ανησυχία είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο ξεκινάει τη διάθεσή του σε λίγες εβδομάδες.
1: Είμαστε και εν όψη του χειμώνα τώρα. Η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει, είπε ο Σταύρος Παπασταύρου.
10: Ακριβώς, Χρήσα, άφησε λοιπόν ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω μέτρα στήριξης, αναφερόμενος ότι η κυβέρνηση ήταν πάντα δίπλα στα νοικοκυριά και στους πολίτες σε περιόδους που υπήρχε μεγάλη ανάγκη.
1: Ευχαριστούμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εδώ στον σταθμό μας.
11: Οποτεδήποτε χρειάστηκε, οποτεδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχει μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για αν χρειαστεί κάτι να μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της οικογένειας.
1: Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελιστάτ. Καύσιμα, στέγαση και διακοπές ανεβάζουν τις τιμές. Γογό Κατσέλη, δώσε μας τις μεταβολές.
12: Κυρίως οι τιμές της ενέργειας είναι, Χρύσα, αυτές που πιέζουν προς τα πάνω τον πληθωρισμό, που όπως είπες και εσύ ανέβηκε στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στο φυσικό αέριο, που έχει εκτιναχθεί κατά 40,2% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Ακολουθεί το πετρέλαιο κίνησης με 30,6% και τα καύσιμα αυτοκινήτου, η βενζίνη, με 15,3% αντίθετα. Είναι αρνητική η μεταβολή στον ηλεκτρισμό, στο ηλεκτρικό ρεύμα, μείον 1,2%, καθώς δεν είχαν προχωρήσει σε αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος τον Αύγουστο υπάροχοι. Μετά στα τρόφιμα, Χρύσα, οι τιμές παραμένουν σχετικά σταθερές. Μην ξεχνάμε ότι ήταν σε εξέλιξη και η συμφωνία της προμηθευτικής, των προμηθευτικών εταιριών και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ με την κυβέρνηση για πάγωμα των τιμών το δίμηνο Ιουλίου και Αυγούστου. Στα τρόφιμα, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο συν 0,9% από 0,4% τον Ιούλιο. Ωστόσο, υπάρχουν κατηγορίες προϊόντων που συνεχίζουν να αυξάνονται. Μία από αυτές είναι το μοσχάρι, που οδηγεί την κούρσα του πληθωρισμού στα τρόφιμα με αύξηση 13,5%, τα λίπα στα ψάρια με 11,5% και το αρνί και το κατσίκι με 11,3%. Μετά στις υπόλοιπες κατηγορίες είναι μονοψήφιες αυξήσεις.
1: Ενέργεια, τρόφιμα είναι και τα ενίκια, δηλαδή τα βασικά έξοδα μιας οικογένειας.
12: Στον κλάδο των υπηρεσιών υπάρχουν και εκεί σημαντικές ανατιμήσεις. Τώρα, λόγω και του καλοκαιριού, υπήρχε και διψήφια αύξηση της τάξης στο 17,4% στα αεροπορικά εισιτήρια, 14,1% ακριβότερα σε σχέση με πέρσι και τα ξενοδοχεία, 6,3% ακριβότερα τα πακέτα διακοπών, ενώ και τα ενίκια, όπως έχουμε συνηθίσει όλο αυτό τον καιρό, όλα αυτά τα χρόνια, συνεχίζουν την άνοδο κατά 6,2%.
1: Και είναι σε σύγκριση με πέρσι ισχυρότερη η άνοδος. Γογό, ευχαριστούμε πολύ. Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Ελβετία σημειώθηκε. Κατέρευσε τμήμα των εγκαταστάσεων. Μεγάλη επιχειρησιακή κινητοποίηση είναι σε εξέλιξη με ασθενοφόρα, διασώστες και ελικόπτερο. Οι πρώτες αναφορές Ιουλία κάνουν λόγο για τραυματίες και εγκλωβισμένους.
9: Ένα πολύ σοβαρό εργατικό ατύχημα προκλήθηκε στην Ελβετία σε ένα από τα νοτιότερα 26 καντόνια στο Τιτσίνο, στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Ριτόμ στην Ριώτα, στο χωριό Ριώτα. Εκεί λοιπόν φαίνεται πως κατέρευσε ένα τμήμα του εργοστασίου. Γινόταν μια προέκταση για ανακαίνιση του εργοστασίου για τη δημιουργία μιας νέας πτέρυγας και από ό,τι φαίνεται αυτό κατέρευσε από μέσα με αποτέλεσμα του τραυματισμού τουλάχιστον δύο εργατών, γιατί ήταν γεμάτο με εργαζόμενους εκείνη την ώρα. Φαίνεται πως αυτό το τμήμα του εργοστασίου θα δοθεί στην κυκλοφορία το 2027 και κάτι πρέπει να έγινε σε αυτό το σημείο. Οι πρώτες αναφορές μιλάνε για κάποιον μετασχηματιστή ο οποίος προκάλεσε έκρηξη, αλλά αυτές είναι οι αρχικές πληροφορίες. Ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, όπως και δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, Χρύσα, στο αν υπάρχουν τελικά εγκλωβισμένοι, καθώς οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για εργαζομένους που είχαν θαυτεί κάτω από τα συντρίμια. Προς το παρόν λοιπόν αυτή η πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται. Μένουμε στους δύο τραυματίες όμως, οι οποίοι είναι όμως σε σοβαρή κατάσταση.
1: Εντάξει, θετική είναι αυτή η εξέλιξη. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος, αν έχει γίνει γνωστό, για την ευρύτερη περιοχή Ιουλία ή για τη λειτουργία του εργοστασίου μετά την έκρηξη?
9: Είχαν δοθεί κάποιες οδηγίες να μείνουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους, ωστόσο στη συνέχεια αυτή ήρθε. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος προς το παρόν. Ήταν κάποια βλάβη μέσα στο εργοστάσιο, το οποίο ήταν υπό ανακαίνιση. Απλά μένει να μάθουμε ποια ήταν η ακριβής αιτία από τις αρμόδιες αρχές.
1: Ευχαριστούμε, Ιουλία. Στα δικά μας και πάλι, την καταδίκη των δύο ψαράδων που δικάζονται για τον θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας στις αρχές του 2021, προτείνει ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Τον χτύπησαν με κοντάρι και τον εγκατέλειψαν χτυπημένο στη θάλασσα, είπε στην αγόρευσή του. Εγκληματική χαρακτήρισε, Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη συμπεριφορά των δύο κατηγορουμένων.
13: Ναι, ήταν μακροσχελής η εισαγγελική αγόρευση. Διήρκησε συνολικά δύο ημέρες. Ο εισαγγελικός λειτουργός εμφανίστηκε βέβαιος στην αγόρευσή του για την ενοχή των δύο κατηγορούμενων ψαράδων, οι οποίοι είναι αδέρφια και είναι επαγγελματίες αλληλείς στην περιοχή της Ερέτριας. Όπως είπε στην αγόρευσή του, την επίμαχη ημέρα στις 24 Ιανουαρίου του 2021 το μεσημέρι, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς των δύο κατηγορουμένων, οι ίδιοι πήραν το σκάφος τους στο ελιευτικό, βγήκαν ανοιχτά στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, εντόπισαν στην ίδια περιοχή τον Σύφη Βαλιράκη με το σκάφος του, ακολούθησε διαπληκτισμός, επικίνδυνη ελιγμή από το δικό τους αλιευτικό, πλησίασαν τον Σύφη Βαλιράκη, ο ένας από τους δύο τον χτύπησε με ξύλινο κοντάρι, δίνοντάς του 2-3 χτυπήματα, με αποτέλεσμα το πρώην ιστορικό στέλεχος του Πασόκ να πέσει στην θάλασσα. Τα δύο μοιραία και θανατηφόρα τραύματα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ήταν αυτά στο σώμα και στο κεφάλι που προκλήθηκαν από την προπέλα. Είτε από την προπέλα του δικού του σκάφους, είτε από την προπέλα του αλιευτικού. Με αποτέλεσμα να πέσει ανέστητος, να παραμείνει ανέστητος μέσα στο νερό και στη συνέχεια να πνιγεί. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο Σύφης Βαλιράκης το μόνο που πρόλαβε να κάνει είναι να αντιδράσει λεκτικά και να προσπαθήσει να αμυνθεί στα πανωτά χτυπήματα που δέχτηκε από τους δύο κατηγορούμενους. Αισθάνομαι δικαιωμένη, είπε εξερχόμενη των δικαστηρίων η κυρία Βαλιράκη, η κυρία Μίνα Παπαθεοδόρου, που σε όλες αυτές τις συνεδριάσεις και τις 56 εδώ και ένα χρόνο είναι αδιαλείπτως παρούσα στο δικαστήριο. Τώρα έχουμε τις αγορεύσεις των δικηγόρων της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη και υπολογίζουμε ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα έχουμε την ετοιμιγορία του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για τον θάνατο του πρώην Υπουργού του Πασό.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, ευχαριστούμε. Σε δίκη παραπέμφθηκαν οι τέσσερις αστυνομικοί του Τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως. Στον καθένα καταλογίζονται συγκεκριμένες ευθύνες και παραλήψεις. Κανένας δεν έκανε κάτι για να προστατεύσει την κόρη μου, δηλώνει στο ΕΡΤ News ο πατέρας της Κυριακής.

0: Δεν την προστάτευσαν, δεν την βοήθησαν, συνέβαλαν με τις παραλήψεις τους στο θάνατό της. Το βούλευμα που παραπέμπει σε δίκη τους 4 αστυνομικούς για το θάνατο της 28χρονης Κυριακής είναι βαρύ. Αντιμετωπίζουν το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεση σε κίνδυνο δια παραλήψεως. Στο εδόλιο θα καθίσουν οι αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής του κέντρου της άμεσης δράσης.
1: Όλοι και οι 4 δεν έκανε κανένας την παραμικρή ενέργεια για να σώσει την κόρη μου.
2: Σύμφωνα με τους δικαστές του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, οι 4 κατηγορούμενοι αστυνομικοί προχώρησαν σε σωρία λαφών, με αποτέλεσμα να αφήσουν απροστάτευτη την αδικοχαμένη Κυριακή Γρίβα.
3: Η ημερομηνία του Μαρτίου του 2024 σημάδεψε την αστυνομία, τη δράση της, την προοπτική και τον κοινωνικό της ρόλο, ούτως ώστε πραγματικά να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα φαινόμενο, κοινωνικό φαινόμενο, που είναι η ενδοοικογενειακή βία και η οποία ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους. Τόσες πολλές αδράνειες, τόσα πολλά λάθη.
4: Σε μια στιγμή.
3: Σε ελάχιστα λεπτά. Γιατί μιλάμε για ελάχιστα λεπτά? Έκτοτε η αστυνομία έχει αλλάξει ροή, έχει αλλάξει για αυτήν η ροή των πραγμάτων. Βγήκαν πρωτόκολλα.
5: Για τον καθένα θα αποφασίσει η δικαιοσύνη ξεχωριστά ποια είναι η ευθύνη του σε αυτό το περιστατικό. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος έφτασε σε μια αστυνομική υπηρεσία, όπως αναφέρετε και εσείς, και ουσιαστικά έφυγε αβοήθητος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
0: Η 28χρονη Κυριακή Γρίβα δέχθηκε θανατηφόρες μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024. Είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα για να ζητήσει βοήθεια. Σύμφωνα με το βούλευμα, ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης δεν χειρίστηκε το περιστατικό ως επίγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας και δεν χαρακτήρισε την υπόθεση ως υψηλής προτεραιότητας ώστε να φροντίσει για την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι της.
6: Είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα.
7: Ωραία, το περιβολικό δεν είναι ταξί.
0: Για τη διάθεση περιπολικού, προκειμένου να μεταφερθεί η Κυριακή στο σπίτι της με ασφάλεια, έπρεπε να μεριμνήσει αξιωματικός υπηρεσίας, τονίζεται στο βούλευμα, καθώς μάλιστα υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό.
6: Δίπλα είμαι. Σε 2 λεπτά θα είμαι εκεί εγώ.
7: Βρίσκεται πλησίον. Ταύτην βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω?
6: Τώρα ναι.
0: Στην επόπτρια χρεώνεται ότι δεν καθοδήγησε την αξιωματικό υπηρεσία για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει για την προστασία της κοπέλας. Και η Κυριακή, μη βρίσκοντας βοήθεια, έφυγε. Έξω από το τμήμα όμως, της είχε στήσει καρτέρι θανάτου ο πρώην σύντροφός της.
6: Πάμε με. Έχει έρθει εδώ.
7: Ο πρώην.
6: Ναι, είναι εδώ.
0: Στην αλυσίδα των τραγικών γεγονότων και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος.
8: Αφού βγήκε από το αστυνομικό τμήμα, η Κυριακή Γρίβα πρόλαβε να κάνει μόλις λίγα βήματα και να φτάσει σε αυτό ακριβώς το σημείο. Εδώ την περίμενε ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος την πλησίασε και την μαχαίρωσε θανάσιμα. Την ίδια ώρα, ο αστυνομικός που βρισκόταν σε βάρδια στο φυλάκιο που βλέπετε πίσω μου δεν επενεύει.
0: Δεν ήταν σε ετοιμότητα, του καταλογίζει το βούλευμα, και έτσι και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι σε απόσταση 30 μέτρων από το φυλάκιο, ο πρώην σύντροφος της Κυριακής Γρίβα κινήθηκε πεζός προς την Κυριακή κρατώντας μαχαίρι.
9: Θα δώσουμε τη μάχη μας προκειμένου να στοιχειοθετηθούν και να αποδειχθούν οι κατηγορίες και το σοβαρότερο του κατηγορητήριου που βαραίνει τους 4 αστυνομικούς.
0: Ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Κυριακής έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια.
10: Ηλεκτρονικό βραχιολάκι για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η παρακολούθησή τους από τις αρχές, Γιώργο Γεραφέδη, εκτιμάται πως θα λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς την προσέγγιση των θυμάτων.
11: Και όπως ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρύσας στην πρωινή εκπομπή του Αντένα, αναμένεται σύντομα ανακοινώσεις για την εφαρμογή του νέου μέτρου. Πρώτα βέβαια αναμένεται να ψηφιστεί η νομοθετική ρύθμιση που αφορά αποκλειστικά τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας, τους οποίους έχουν επιβληθεί οι περιοριστικοί όροι να μην πλησιάζουν τα θύματα σε ικανή απόσταση. Ο δράστης, σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, θα φοράει βραχιολάκι και σε περίπτωση που παραβιάσει τον περιοριστικό όρο πλησιάζοντας το θύμα, αμέσως θα ενεργοποιείται το σήμα κινδύνου, θα δίνει το στίγμα που βρίσκεται ο δράστης στην αστυνομία και αμέσως θα κινητοποιούνται οι αστυνομικές υπηρεσίες για να τον συλλάβουν.
10: Άρα αντίστοιχο... ο δράστης θα ελέγχεται, Γιώργο, σε πραγματικό χρόνο.
11: Σε πραγματικό χρόνο, ακριβώς. Αντίστοιχο πομπό θα έχει και το θύμα, το οποίο θα τον ενημερώνει ότι ο δράστης έχει παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους ώστε να λαμβάνει μέτρα προφύλαξης και να ενημερώνει και αυτό με τη σειρά του την αστυνομία. Είναι ένα μέτρο χρήσα που, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, που εφαρμόζεται με επιτυχία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και οι αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας έχουν έρθει σε επαφή με αξιωματούχους των χωρών αυτών για να αποκτήσουν τεχνογνωσία στην εφαρμογή του μέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του RT News, αποτελεί ένα πάγιο αίτημα των οργανώσεων ενδοικογενειακής βίας και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας πασχίζουν να εφαρμόσουν το ηλεκτρονικό βραχιολάκι στους υπότροπους για ενδοικογενειακή βία και στην Ελλάδα.
10: Μέχρι τώρα δεν υπήρχε τεχνικός τρόπος να γνωρίζει η αστυνομία το που βρίσκεται ο δράστης. Αυτό το κενό ασφαλείας οδήγησε στο παρελθόν σε γυναικοκτονίες.
11: Ακριβώς.
10: Παρά τις δικαστικές αποφάσεις.
11: Και τραυματισμούς αρκετών γυναικών από άνδρες, συγγενείς, φίλους ή και ακόμη τους σύζυγους τους.
10: Ευχαριστούμε. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, να τον ακούσουμε.
3: Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, εν πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζει το θύμα για στα τόσα μέτρα και εάν το κάνεις πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα στο
4: άρα θα έχει
3: θα είσαι κάτι
4: αντίστοιχο
3: και κάποιο προφανώς κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.
10: Στο Παρίσι, μετά την Αίγυπτο, μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα που συγκαλεί ο Γάλλος Πρόεδρος. Το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου που βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Είναι η πρώτη με συμμετοχή και του Πρωθυπουργού. Θα συζητηθούν, Έλενα, θέματα που απασχολούν έντονα την Ευρώπη και όχι μόνο.
12: Ακριβώς, Χρήσα, να πούμε ότι εδώ και λίγα λεπτά έχει ξεκινήσει εδώ στο Grand Palais, στο κέντρο του Παρισιού, η διεθνής διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Γίνεται με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι και οικοδεσπότης της διάσκεψης. Συμμετέχουν 120 χώρες, ηγέτες όλων των κρατών σχεδόν βρίσκονται εδώ, αστροναύτες, στρατιωτικοί, αλλά και εκπρόσωποι πολύ μεγάλων και σημαντικών εταιριών του διαστήματος.
10: Στην ατζέντα της διάσκεψης,
12: εκτός των άλλων,
10: θα τεθούν, Έλενα, η ασφάλεια και η άμυνα μέσα από το πρίσμα του διαστήματος.
12: Ναι, ακριβώς. Εκτός των άλλων έχει πολύ μεγάλη σημασία η σημερινή διάσκεψη για το μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Πώς είπες και εσύ, Χρήσα, σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία υπάρχουν τρεις άξονες που θα τεθιάσουν. Ένας από τα βασικά σημεία είναι η ασφάλεια και η άμυνα μέσα από το πρίσμα του διαστήματος. Ο δεύτερος άξονας αφορά την διαστημική οικονομία μέσα από διεθνή συνεργασία. Και ο τρίτος άξονας αφορά ουσιαστικά την εξερεύνηση του διαστήματος και πώς μπορεί να γίνει πλεονέκτημα για την ανθρωπότητα.
10: Έλενα, η κατηδίαν συνάντηση των δύο ανδρών, των κυρίων Μητσοτάκη Μακρόν, στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, αναδεικνύει τις σχέσεις και τις συμμαχίες που έχει χτίσει η ελληνική διπλωματία. Τι περιμένουμε?
12: Λοιπόν, να πούμε αρχικά ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να έρθει εδώ, στο Grand Palais, σε περίπου 2 ώρες. Θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Αναμένεται στη συνέχεια να έχει μια κατηδίαν συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Φαίνεται πως θα είναι μια κλειστή συνάντηση ανάμεσα στους δύο αρχηγούς κρατών. Μένει να δούμε την ατζέντα που θα κλειδώσει. Ενώ στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα παρακαθήσει στο δείπνο το οποίο θα δώσει, θα παραθέσει μίληση ο Γάλλος Πρόεδρος για τους ηγέτες των ξένων χωρών που βρίσκονται και συμμετέχουν στη διάσκεψη. Να σου πω επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει μαζί με τον Γάλλο Πρόεδρο τη συμμετοχή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο επόμενο διαστημικό ταξίδι. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν αναμένεται να ανακοινώσει τον Γάλλο αστροναύτη και η ιστορική στιγμή για την Ελλάδα αναμένεται να ανακοινώσει τον Έλληνα αστροναύτη, ο οποίος αναμένεται να ταξιδέψει τον επόμενο χρόνο στο διάστημα και στο ταξίδι για το Διεθνές Διαστημικό Σταθμό. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για τον Έλληνα αστροναύτη, τον Ανδριανό Γολέμη, ο οποίος είχε συναντηθεί τον περασμένο Ιούνιο με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαν κάνει μία σύσκεψη. Ο Γολέμης, ο οποίος γράφει η ιστορία ως ο πρώτος υποψήφιος αστροναύτης με την Ελλάδα, είχαν συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο, είχαν κάνει μία σύσκεψη και μία σημαντική συζήτηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Εκεί ο κ. Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι ο Γολέμης αποτελεί καταλήτης έμπνευσης για όλους μας και κυρίως για τα παιδιά. Ενώ τέλος, να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα έχει παρουσιάσει ήδη ένα εθνικό σχέδιο για το διάστημα. Μάλιστα, αυτό αφορά τεχνολογίες διαστήματος, τεχνητή νοημοσύνη. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι η χώρα κάνει ένα μεγάλο άλμα και μια τεράστια ευκαιρία αυτό ως προς τη νέα τεχνολογία.
10: Θα έχουμε περισσότερα να πούμε για αυτό το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παρίσι και τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στην πορεία της ημέρας. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Έλενα Αποστολίδου. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα στέλνει η Αθήνα, τονίζοντας ότι επιδιώκει τις καλές σχέσεις γειτονίας και τον διάλογο, αλλά δεν διαπραγματεύεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Ο Πρωθυπουργός από το Κάιρο επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν ανέχεται τετελεσμένα και παράλληλα ενδυναμώνει τις στρατηγικές συμμαχίες της στην ευρύτερη περιοχή.
4: Μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει η Αθήνα ότι δεν κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ενώ ενδυναμώνει τις στρατηγικές συμμαχίες της στην ευρύτερη περιοχή. Με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει χθες από το Κάιρο πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν ανέχεται και τετελεσμένα.
13: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει.
4: Οι κόκκινες γραμμές της Αθήνας είναι σαφείς και συγχρόνως η επαγρύπνηση της χώρας είναι δεδομένη, επισημαίνει ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.
14: Η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης των τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Επιδιώκουμε το διάλογο, το αποδείξαμε στην πράξη. Όποιος όμως περιμένει παραχωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, για μία ακόμα φορά θα διαψευστεί παταγωδός. Δεν το επιθυμούμε και δεν αναμένουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Από την άλλη πλευρά είναι προφανές ότι έχουμε ετοιμότητα για τα πάντα.
4: Πάντως, η κυβέρνηση επιλέγει να διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία ακόμη και σε περιόδους αυξημένης έντασης.
14: Ποτέ να μην κλείνει την πόρτα του διαλόγου. Το να κλείνει την πόρτα του διαλόγου ουσιαστικά αποτελεί μια παρακαταθήκη πολέμου και όχι ειρήνης.
4: Στα τέλη της εβδομάδας ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Καστελόριζο για τις εορταστικές εκδηλώσεις της απελευθέρωσής του το Σεπτέμβριο του 1943.
10: Πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης με αιχμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ και τα προγράμματα διακυβέρνησης των κομμάτων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για αξιόπιστες παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα που αφορούν όλη την κοινωνία, ενώ από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι έχει τις λύσεις που χρειάζεται η κοινωνία, δεσμεύεται για 13ο μισθό και σύνταξη και καταλογίζει αναξιοπιστία στην κυβέρνηση.
15: Ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μετά την εξειδίκευση των μέτρων που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επισημένοντας την αξιοπιστία των δεσμεύσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα που αφορούν όλους τους πολίτες.
16: Εδώ είναι το κλειδί της πολιτικής μας. Ενώ μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε τα έσοδα, πώς, δημιουργώντας δουλειές από την πολιτική μας, αν ισχυριστεί κάποιος ότι έχει σχροκέρδια, θα πατηθεί ένα κουμπί και θα εξαφανιστούν, κοροϊδεύει τον κόσμο. Παράλληλα, δίνουμε και κάποια μόνιμα επιδόματα. Η διαφορά μας με τους άλλους είναι ότι δεν παίρνουμε από τη μία τσέπη από παραπάνω φόρους και δίνουμε στην άλλη τσέπη πενιχρά επιδόματα.
15: Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι έχει τις λύσεις που χρειάζεται η κοινωνία. Δεσμεύεται για 13ο μισθό και σύνταξη και καταλογίζει αναξιοπιστία στην κυβέρνηση.
17: Μιλάμε για κοινούς ψεύτες. Δεν πιστεύω σε μια πολιτική. πολιτική υπέρ των πολιτών. Τι βλέπουν όμως, σου λέει, αφού το Πασόκ έχει βάλει την κοινωνική ατζέντα, να αναγκάζονται και τρέχουν.
15: Για προεκλογικό χαρακτήρα εξαγγελίες μιλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
18: Προσομοιάζουν τόσο πολύ οι εξαγγελίες και τα προγράμματα και τα οράματα και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και του κ. Τσίπρα που νομίζω ότι το έγραψε ο ίδιος λογογράφος.
19: 500.000 συνταξιούχοι μένουν εκτός από τα 400 ευρώ. Το ξέρει η Νέα Δημοκρατία αυτό. Κόφτες, ψαλίδια, κοπτοραπτική.
15: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναπτύξει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη την πρότασή του για μετατροπή του ΕΦΚΑ σε ένα κοινωνικό επενδυτικό ταμείο.
20: Θα προστατεύει την κατοικία και έτσι λέω ότι σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που επιδοτεί τις υψηλές τιμές, ανεβάζοντας τιμές στην αγορά και αφήνοντας την περιουσία να συγκεντρώνεται στα funds.
21: Η κοινωνία δεν κρίνει μόνο τις νέες εξαγγελίες. Κρίνει το αποτέλεσμα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.
22: Μεγάλο θράσος και μεγάλη απάτη να μιλάει ο Μητσοτάκης για κοστολόγηση. Την ώρα που 4 ή 5 φορές το χρόνο αναθεωρεί τον προϋπολογισμό.
15: Απαντήσεις για το στίγμα και το σχέδιο της Ελλάς δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στις 5 το απόγευμα σε συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη.
10: Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Telecom είχε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, στη διάρκεια της οποίας ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος, κυρίως για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G. Ο Μίλτος Σακελάρης θα μας πει περισσότερα.
23: Με τον Πρωθυπουργό, ο Χρήσα να στέκεται στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης και να τονίζει πως η δημοσιονομική σταθερότητα είναι μια αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση, αλλά και η πολιτική σταθερότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρηθεί το φιλοεπενδυτικό περιβάλλον στην χώρα και να μπορούν να γίνονται τέτοιες μεγάλες αντίστοιχες επενδύσεις όπως αυτές για τις οποίες συζήτησαν στο Μεγαρό Μαξίμου μαζί με τον Πρωθυπουργό οι εκπρόσωποι της γνωστής εταιρείας. Να πούμε επίσης πως έθεσαν στο επίκεντρο και την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως επίσης και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Το παρόν στην συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου έδωσε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, όπως επίσης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου.
10: Ευχαριστούμε, Μιλτό. Απάτη μαμούθ ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα μέσω 152 εταιριών με παράνομες επιστροφές φόρων, βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Αρχής Ξεπλήματος Βρώμικου Χρήματος. Έχει περισσότερα η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για εγκληματική οργάνωση, Άννα, με εταιρείες φαντάσματα, αχυράνθρωπους, λογιστές και φοροτεχνικούς.
15: Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό και στο παρελθόν. Πρόκειται για ένα νέο κύκλωμα απάτης που κατάφερε να εξαρθρώσει η Αρχή για το Ξεύλυμα Μαύρου Χρήματος και ο επικεφαλής της επίτιμος αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Χαράλαμπος Βουλιώτης. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για ένα πλέγμα 152 εταιριών με φαντασμάτων, με 46 πρόσωπα που φέρονται να τις διαχειρίζονται, οι οποίοι τι έκαναν, καταλόγιζαν για δήθεν, συναλλαγές, ήταν ανύπαρκτες οι συναλλαγές, με αποτέλεσμα να διεκδικούν από το ελληνικό δημόσιο επιστροφές φόρων, παρακρατήσεις και ΦΠΑ δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Η περίοδος εγκληματικής δράσης υπολογίζεται στη διετία 2023-2024. Είχαν ήδη καταλογίσει 40 εκατομμύρια ευρώ που το ελληνικό δημόσιο θα έπρεπε να τους επιστρέψει και είχαν ήδη καταφέρει να εισπράξουν τα 16 εκατομμύρια από αυτά. Το πόρισμα του κ. Βουλιώτη έχει ήδη αποσταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για ποινική έρευνα σε βάρος των προσώπων που έχουν μπει στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης Αρχής και τα ερευνόμενα αδικήματα είναι εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, φοροδιαφυγή αλλά και ξέπλυμα βρωμικού χρήματος.
10: Άννα, ευχαριστούμε. Ολοσχερός καταστράφηκε η επιχείρηση με υφάσματα που τυλίχθηκε στις Φλόγες στις 2 μετά τα μεσάνυχτα στον Πειραιά. Από το κατάστημα έμειναν μόνο σίδερα και λαμαρίνες. Η περιοχή πνίγηκε από τον πυκνό καπνό. Οι πυροσβέστες εντόπισαν στο υπόγειο έναν άνδρα από τον Μπαγκλαντές και κατάφεραν να τον απομακρύνουν εγκαίρως, ενώ προληπτικά εκενώθηκε και το διπλανό κτίριο.
24: Μόνο ο σκελετός και τα σίδερα απέμειναν από το κατάστημα υφασμάτων που στεγαζόταν στο νεοκλασικό τριώροφο κτίριο επί σχεδόν έναν αιώνα.
25: Επειδή είναι υφάσματα, το μόνο που φοβόμαστε εμείς τόσα χρόνια είναι η φωτιά. Για τον λόγο αυτό και οι καλωδιώσεις μας είναι καινούργιες, γιατί το κτίριο είναι του 31. Φεύγοντας λοιπόν κάθε βράδυ κλείναμε όλα τα ρεύματα εκτός από ένα ψυγιάκι και δύο φώτα LED έξω.
26: Ένα από τα πιο ιστορικά κτίρια του Πειραιά, κτισμένο το 1930.
1: Μια επιχείρηση η οποία πηγαίνει πίσω τρεις ολόκληρες γενιές. Όλα αυτά έγιναν στάχτη λόγω της πυρκαγιάς η οποία ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης.
25: Τα υφάσματα που είχα μέσα είναι ιστορικά. Εδώ πέρα αυτή η επιχείρηση την ξεκίνησε ο παππούς μου, πέρασε τη ζωή του πατέρας μου, πέρασα τη ζωή μου εγώ και τα τελευταία 15 χρόνια δεν έχει αναλάβει η κόρη μου.
2: Να φανταστείτε, ήταν τρεις ορόφοι και το περίπτερο εντάξει, κάει και μόνο η δροσινή πλευρά, η τέντα δηλαδή.
24: Στο υπόγειο του κτηρίου οι πυροσβέστες εντόπισαν εργαζόμενο, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.
1: Ούτε τα παπούτσια του δεν πρόλαβε να βάλει ο 46χρονος άντρας εργαζόμενος της επιχείρησης, ο οποίος αντιλήφθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή την πυρκαγιά που ξέσπασε στο κατάστημα.
5: Θα πήγε ένα φωνή, άκουσα, κάνει γκουρ. Μετά είδε το. Από εκεί είναι πολύ κόκκινο. Έκανε μπαμ, για μην έσπασε.
6: Πώς ξεκίνησε η φωτιά, κατάλαβες πώς ξεκίνησε?
5: Ο Θεός.
24: Η πυρκαγιά στο κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως και η Νικήτα στον Πειραιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα. Αμέσως έσπευσαν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 22 πυροσβέστες και 8 οχήματα.
7: Ειδικό βραχιονοφόρο όχημα ρίχνει νερό προκειμένου να σβήσει τη φωτιά στην ταράτσα του κτηρίου, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κλείσει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο.
8: Είδαμε φλόγες ξαφνικά, έντονες με έντονη μυρωδιά. Οι πυροσβέστες από την αρχή έδρασαν νωρίς και κατάβρεχαν τα διπλανά κτίρια ώστε να μην επεκταθεί φωτιά.
24: Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από προσπάθειες αρκετών ωρών.
10: Εκτός συνόρων και πάλι χάος και μεγάλη ταλαιπωρία στα βρετανικά αεροδρόμια και σήμερα στον απόϊχο της σοβαρής τεχνικής βλάβης στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Απάντηση στο τι προκάλεσε τον blackout δεν έχει δοθεί μέχρι ώρας. Παρά την αποκατάσταση του προβλήματος, Ευδοξία Λιμπέρη, υπάρχουν και ακυρώσεις πτήσεων και πολύ ωραίες καθυστερήσεις. Μετέφερε μας την εικόνα.
26: Λοιπόν, σήμερα η εικόνα είναι το σύστημα της Βρετανικής Υπηρεσίας Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας λειτουργεί κανονικά, όμως οι αλυσιδωτές επιπτώσεις της χθεσινής βλάβης είναι πλέον ακόμα πολύ έντονες. Μέχρι πριν από λίγο είχαν ακυρωθεί περίπου 290 πτήσεις μόνο σήμερα. Οι πτήσεις εκτελούνται σήμερα, αλλά με μεγάλες καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις συνεχίζονται επίσης. Πάνω από 2.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί συνολικά από τη χθεσινή βλάβη. Η ευθύνη επικεντρώνεται στην ΑΤΣ, είναι η Εθνική Υπηρεσία για τον έλεγχο των αερομεταφορών, όπου σημειώθηκε βλάβη στο σύστημα. Αποκλεί η ΝΑΤΣ, δηλαδή αποκλεί η κυβερνοεπίθεση, αλλά τα ακριβή τεχνικά αίτια διερευνώνται ακόμη, Χρυσά.
10: Λοιπόν, οι εικόνες από τα αεροδρόμια πάντως αποτυπώνουν το μέγεθος της αναστάτωσης. Κατά 24 ώρα θα χρειαστούν. Πότε εκτιμάτε ότι θα ομαλοποιηθεί η δοξία η κατάσταση?
26: Όχι, με τίποτα δεν έχουν. Θα πάρει χρόνο, αλλά δεν δίνουν ακριβή χρόνο πόσο θα διαρκέσει η αποκατάσταση.
10: Τώρα, Ευδοξία,
26: η επαναλειτουργία, η ομαλή.
10: Μια σοβαρή διπλωματική κρίση έχει ξεσπάσει μεταξύ Βρετανίας και Ισραήλ. Αιτία η απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε σειρά κυρώσεων, μεταξύ άλλων να απαγορεύσει Ισραηλινά προϊόντα που προέρχονται από εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, κατηγορώντας για εθνοκάθαρση Εβραίους επίκους. Μέτωπο έχει ανοίξει και Γαλλία και Καναδάς ανακοίνωσαν ότι επίσης θα προχωρήσουν σε επιβολή κυρώσεων. Τι γίνεται?
26: Ναι, και ακόμα περισσότερες χώρες έπονται. Η εικόνα σήμερα είναι ότι οι σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και Ισραήλ βρίσκονται πλέον σε ανοιχτή διπλωματική κρίση δεκαετιών μετά την Ισραηλινή κλιμάκωση με το κλείσιμο του Βρετανικού Γενικού Προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, τις απαγορεύσεις εισόδου και τους περιορισμούς στη Βρετανική διπλωματική παρουσία. Το Λονδίνο επιμένει ότι δεν πρόκειται να επαναχωρήσει. Πριν από λίγο ακούσαμε στην ώρα του Πρωθυπουργού τον Άντι Μπέρναμ στη Βουλή να υπερασπίζεται ξανά τη νέα γραμμή της κυβέρνησης του απέναντι στους Ισραηλινούς επικισμούς, λέγοντας ότι η Βρετανία θα συνεχίσει να ενεργεί σύμφωνα με τις αξίες της και με στόχο τη λύση των δύο κρατών. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι πριν από την απόφαση ο ίδιος και ο Εντ Μίλιμπαντ, ο Υπουργός Εξωτερικών, είχαν ζητήσει ενημέρωση τόσο από τις υπηρεσίες ασφάλειας όσο και από το Foreign Office, το Υπουργείο Εξωτερικών και τις Βρετανικές Πρεσβείες, λέγοντας ότι η κυβέρνηση στάθμισε προσεκτικά τους κινδύνους, αλλά έκρινε πως μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η κατάρρευση της λύσης των δύο κρατών. Σήμερα και ο Υπουργός Εξωτερικών εμφανίστηκε βέβαιος ότι η κρίση με συνεργασία ασφαλείας και πληροφοριών με το Ισραήλ θα συνεχιστεί. Είναι ένας φόβος που εκφράζουν και οι αντιδράσεις και οι κριτικοί που δέχονται από την αντιπολίτευση γι' αυτό. Αλλά σήμερα επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εξωτερικών ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί. Δεν φαίνεται τώρα κάτι ότι γίνεται. Είναι σίγουρο ότι αυτή η κρίση έχει μεταφερθεί και στο εσωτερικό της Βρετανίας, γιατί ηγέτες της εβραϊκής βρετανικής κοινότητας λένε ότι είναι μια πολύ σκοτεινή μέρα και διχάζει τον κόσμο τους πολίτες Βρετανίας, Χρυσά.
10: Ναι, δείχνουν να διαταρρώσονται οι σχέσεις των δύο χωρών, ίσως για πρώτη φορά τόσο σοβαρά. Θα το παρακολουθούμε. Ευδοξία Λιμπέρη, ευχαριστούμε πολύ. Στη φυλακή οδηγήθηκαν εκ νέου οι γονείς του βρέφου, η σωρός του οποίου βρέθηκε κατεψυγμένη σε βαλίτσα στο διαμέρισμα που διέμεναν στην Κυψέλη. Απολογήθηκαν για τη θανάτωσή του, κρατούμενος και ο 26χρονος Αφγανός, για τη σχέση που διατηρούσε με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Άννα Νικολάου, διαφοροποιήθηκαν ο 43χρονος και η 38χρονη από όσα έλεγαν προανακρίτικα ότι πέθανε από παθολογικά αίτια το παιδί.
0: Χρήση, ήταν μια μαραθώνια διαδικασία η οποία διήρκησε σχεδόν 8 ώρες και με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν τον δρόμο για τη φυλακή. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφου, σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον της ανακρίτριας, αρνήθηκαν ότι είναι αυτοί που σκότωσαν το παιδί τους. Ο 26χρονος, ο οποίος διατηρούσε σχέση με την 15χρονη κόρη της οικογένειας, σύμφωνα με πληροφορίες στις δικαστικές αρχές, ισχυρίστηκε ότι η 15χρονη του είχε συστηθεί ως 19χρονη, ότι οι γονείς της γνώριζαν για τη σχέση τους και υποστήριξε ότι δεν ήξερε πως υπήρχε ένα νεκρό παιδί στον καταψύκτη του σπιτιού. Και οι ισχυρισμοί και των τριών δεν έπεσαν τις δικαστικές αρχές και οι τρεις πήραν για δεύτερη φορά το δρόμο για την φυλακή. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαν κρυφθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών.
10: Άννα, παρακολουθείς εκεί την εξέλιξη σήμερα με την απολογία του 33χρονου που κατηγορείται για μαστροπία και παιδική πορνογραφία. Βαρύτατες οι κατηγορίες. Φέρεται να εκμεταλλεύτηκε δύο 16χρονα κορίτσια.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν κρυφθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών.
10: Άννα, παρακολουθείς εκεί την εξέλιξη σήμερα με την απολογία του 33χρονου που κατηγορείται για μαστροπία και παιδική πορνογραφία. Βαρύτατες

0: δικαστικές αρχές και έτσι κρίθηκε προσωρινά κρατούμενο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 33χρονος στρατολογούσε ανήλικα κορίτσια και οργάνωνε συναντήσεις με πελάτες για οικονομικό όφελος. Αναρτούσε τις αγγελίες σε διαδικτυακή εφαρμογή, στην οποία τηλέφωνο επικοινωνίας ήταν ένας αριθμός ο οποίος διαχειριζόταν ο κατηγορούμενος. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, μεταξύ άλλων για εμπορία ανθρώπων εις βάρος ανηλίκων, αρπαγή ανηλίκου, πορνογραφία ανηλίκων και αμαστροπία.
1: Ανά Νικολάου, ευχαριστούμε. Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με την ολοκλήρωση των καταθέσεων της οικογένειας του δεύτερου μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, διέκοψε για τη Δευτέρα η διαδικασία. Νωρίτερα υπήρξε ένταση μεταξύ του Παναγιώτη Βούλγαρη, πατέρα του μηχανοδηγού, και του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρτης. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας ενημερώσει.
2: Να πω ότι συνολικά από τη Δευτέρα έχουν καταθέσει 10 μάρτυρες από τους 360 συνολικά που θα καταθέσουν. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των γονιών και συγγενών των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, του Δημήτρη Μασαλή και του Παναγιώτη Βούλγαρη, και του Σπύρου Βούλγαρη, με συγχωρείτε. Ένταση προκλήθηκε κατά την κατάθεση του πατέρα του Σπύρου Βούλγαρη, του κυρίου Παναγιώτη Βούλγαρη, όταν επανέλαβε και εκείνος, όπως και οι γονείς του Δημήτρη Μασαλή, ότι στην πρώτη συνάντηση που έγινε ένα χρόνο μετά το δυστύχημα, στην πρώτη συνάντηση συγγενών και γονιών, ο κύριος Ψαρόπουλος, αυτό είπαν στις καταθέσεις τους, του ζήτησε να αποχωρήσουν από το κτίριο της περιφέρειας όπου γινόταν η συνάντηση. Κάποια στιγμή ο κύριος Ψαρόπουλος εξανέστη, είπε ότι θα πρέπει να απαντήσει. Υπήρξε μία ένταση μεταξύ των δύο ανδρών, χρειάστηκε να διακόψει η έδρα, να παρέμβουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να συνεχιστούν οι καταθέσεις. Κατέθεσαν λοιπόν ο πατέρας, η μητέρα, ο αδερφός και η σύντροφος του Δημήτρη Μασαλή, καθώς επίσης ο πατέρας και η μητέρα του Σπύρου Βούλγαρη. Είπαν ότι τα παιδιά τους τα σκότωσαν πάνω από μία φορά, αναφερόμενοι άπαντες στην επιχείρηση σπήλωσης που ακολούθησε του θανάτου του στη διάρκεια του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, σχετικά με όσα ακούστηκαν για την ύπαρξη παράνομου φορτίου. Και οι δύο οικογένειες μίλησαν για πολύ καλούς χαρακτήρες, για δύο πολύ καλούς ανθρώπους, έντιμους, ηθικούς, που έκαναν την δουλειά τους και που βρήκαν τραγικό θάνατο. Η μητέρα του Σπύρου Βούλγαρη, ναι, μίλησε για έγκλημα και ζήτησε από το δικαστήριο να αποδοθεί δικαιοσύνη. Η δίκη διακόπηκε. Κατατέθηκαν δύο αιτήματα, πρέπει να σας πω επίσης. Τη Δευτέρα η επόμενη έχουν κατατεθεί δύο αιτήματα. Το ένα αφορά στην διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε σχέση με το καταγραφικό του σταθμού του ΟΣΕ στην Λάρισα, καθώς καταγγέλλεται παρέμβαση στο καταγραφικό. Και η δεύτερη, να εξεταστεί το κινητό του μοιραίου σταθμάρχη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Στη σημασία που αποκτά η ελληνική κεφαλαία αγορά σε μια περίοδο που η χώρα έχει να ανταπεξέλθει στον στόχο των αυξημένων επενδύσεων, εστίασαν στις παρεμβάσεις τους στο συμπόσιο της Επιτροπής Κεφαλαία Αγοράς ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όσο και η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαία Αγοράς.
3: Η Ελλάδα μπόρεσε να περάσει από την εποχή που το χρηματιστήριο ήταν σύμβολο κρίσης στην εποχή του σήμερα, όπου το χρηματιστήριο πλέον γίνεται υποδομή ανάπτυξης. Η Ελλάδα πάβει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως μια μικρή περιφερειακή χρηματιστηριακή αγορά και αποκτά θέση μέσα σε ένα μεγάλο πανευρωπαϊκό δίκτυο.
4: Το μήνυμα προς την αγορά λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Η εποπτεία στην Ελλάδα λειτουργεί γρήγορα, αυστηρά, αποτελεσματικά. Και η αγορά απάντησε. Η αξιόπιστη εποπτεία χτίζει εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη φέρνει κεφάλαια.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ΑΕΚ άρχισε νικηφόρα στη League Face του Champions League, επικρατώντας 1-0 της LASK. Στο ραντεβού της με την ιστορία, η Ένωση κέρδισε τους 3 πρώτους βαθμούς και επιβεβαίωσε τη δύναμη της έδρας της.
6: Τρία εκάθετη του Μάγερ για τον Γιώβιτς, ο κύπερ της LASK, ο Γιούγκβιρθ, αποκρούει με το κεφάλι. Στο 20 ο Μαρίν με μία άπιαστη, αριστοτεχνική, φανταστική εκτέλεση φάουλ, βάζει το σύνολο του Μάρκο Νίκολης σε θέση οδηγού στο μάτς στην Αγία Σοφιά, Όλγοιν Αρένα. Πραγματικά από τα φάουλ που είναι αδύνατο να αποκρούσει οποιοσδήποτε τερματοφύλακας.
7: I don't know what was the secret. Maybe our passion, or we gave our heart to for everybody, for each other, for the fans also, but they were unbelievable.
6: Στο 41 η Μπάλθα

0: Φτάζει στο Λαντ, όμως ο Μπρινιόλ είναι σε ετοιμότητα, βγει και θα διώξει κόρνερ. Στο 49 ο Ιταλός Πορτιέρ θα είναι και πάλι παρόν, πολύ μεγάλη απόκληση στο κοντινό πλασί από τον Χόρβατ.
1: I'm very proud and I really want to thank you all the people, all my teammates, the coach, the staff, because they gave me this opportunity, Thomas of course.
0: Στο 64 το γκολ με κεφαλιά του Γιόβιτς δεν θα μετρήσει, καθώς έχει υποδειχθεί σε θέση offside ο Μάγερ. Στις καθυστερήσεις ο Μπρινιόλι συγκρούεται με τον Αριάγκα, στη συνέχεια και στην επαναφορά ο Κάλετζιτς θα στοχίσει με κεφαλιά.
2: This night will be remembered in the history of this stadium because first ever victory in New Agia Sofia in Champions League for AEK. This team deserved to be written with the golden letters in this way in the history.
0: Η Ένωση αρχίζει με μια πολύ σπουδαία νίκη της υποχρέωσης της στην κορυφαία διαστηλωτική διοργάνωση.
3: Την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένηση. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς, τοπικά και τους 35. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς.
4: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με την Έφη Ψαραδέλη και αμέσως μετά η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με την Αδαμαντία Λιόλιου και τη Βελίκα Καραβάλσιου. Από εμάς καλό απόγευμα.

0: Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation, ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.
1: Καλησπέρα σας και καλωσορίσατε άλλο ένα μεσημέρι εδώ στην πεντανόστιμη κουζίνα της Pop Μαγειρικής.
2: Τέλειο, κάθε φορά που έρχομαι εδώ παίρνω ιδέες, ε!
1: Ξέρω, περνάω τόσο ωραία μαζί σου, είσαι τόσο
2: ευχάριστη. Και εγώ περνάω πάρα πολύ.
1: Ωραία ενέργεια.
3: Pop Μαγειρική με τον Ανδρέα Λαγό. Σήμερα στις 5 το απόγευμα και καθημερινά στο Earth Cosmos.
2: Τέλειο, φοβερό. Πάρα πολύ όμορφο.
4: Στη ζωή μου γνώρισα πολλούς ανθρώπους. Κάποια στιγμή τους φωτογράφησα.
5: Πρόσωπα, τόποι, εικόνες.
6: Παντού, πάντοτε, ήταν διάχυτη η κλασική μουσική. Υπό τους ήχους αυτής της μουσικής ζωγράφησε.
0: Ντοκιμαντέρ που αναζητούν τις ρίζες και ξαναφέρνουν το παρελθόν στο σήμερα.
7: Η μοναδική μου ζωή είναι στη διάρκεια του γυρίσματος. Εκεί αισθάνομαι ότι ζω.
0: Αφιέρωμα από την ιστορία στο βίωμα. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.
8: Καλώς ήρθατε στο νησί του Γιάννη.
9: Καλώς ήρθατε στην Έξο.
10: Δεν περίμενα ποτέ να κατέβω τα σκαλιά της εκκλησίας μαζί σου.
2: Ούτε εγώ.
9: Κίτρο.
8: Είναι τρελός ο άνθρωπος.
0: Χωρίς πηξίδα. Κάθε Πέμπτη στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΤ Κόσμος.
9: Καλή συνέχεια. Τα λέμε, ε.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.

0: με την Μαριλένα.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
4: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Fondos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεχαρτιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση, έμπνευση.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστορατ στο 861 Closimer Road ή στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδίου τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ, ένα και μονό δεκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.

Ζούσα κάποια μέρα βασιλιάς, ναι, θα ζούσα. Αυτό που ήθελα το παίξανε στην πρέφα. Άλλοι κερδίσαν κι άλλοι έχασαν για μας.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινερασάβ, είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Ελένη Δήμο, δεν πιστεύω.

φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

0: This is WPSO 1500 in New Pakritsi and WXYB 5020 in India Ropes.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Pakritsi. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γιάννης Πάριος. Ζηλεύω.

Και επειδή μου φίλοι θα πέρασε λίγη ώρα με διάφορα ελαφρολαϊκά και μοντέρνα τραγούδια. Ελένη Βιτάλη και μπήκαμε στα χρόνια.

εξηγούνται και όλα συζητούνται. Κανένας μας δεν φταίει και μπήκαμε στα χρόνια που

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Τάπος Πρινς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Και έτσι restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Let's go.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Κοντολιέρη Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Γιάννης Πανός, στρατιώτης ποιητής.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φαγή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ρένα Βλαχοπούλου, η Αθήνα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε.

Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου που εκπέμπει καθημερινώς Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει ημέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Ο σταθμός της φωνής των Ανήνων, των αδελφών Αγγελάδων.
1: Θα είναι από σόι, σκληρό κολλάκι.

0: κοιτάει στα μάτια. Για κάθε τι που θα ζητώ θα γίνεται κομμάτια. Ευρώπες και Αμέρικες μαζί του θα γυρίζω.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in Indianapolis.
3: Πάνω από 2-10 η μέση τιμή αμόλυβδης και δίζελ πιέζουν τον πληθωρισμό, οι αυξήσεις στα καύσιμα. Νέα παρέμβαση εξετάζει η κυβέρνηση αν συνεχιστεί το ράλι των τιμών. Αστικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση γεμάτη κόσμο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. 4 γυναίκες τραυματίστηκαν, η μία σοβαρά. Για δρόμο Καρμανιόλα μιλούν οι περίοχοι. Απάτη μαμούθ με παράνομες επιστροφές φόρου. Στο μικροσκόπιο 152 εταιρείες φαντάσματα και 46 πρόσωπα, ανάμεσά τους λογιστές και φοροτεχνικοί. Ζημία 40 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Ενοχή των δύο ψαράδων για το θάνατο του Σίβ Βαλιράκη ζήτησε ο εισαγγελέας. Τον χτύπησαν με κοντάρι και τον έριξαν στη θάλασσα, είπε ο εισαγγελικός λειτουργός. Βραχιολάκι για όσους κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Θα ειδοποιείται η αστυνομία αν ο κατηγορούμενος παραβιάσει τα ασφαλιστικά μέτρα και πλησιάσει το θύμα.

0: Κυρίες και κύριοι, έκρηθμη παραμένει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο με βομβαρδισμούς, πυραυλικές επιθέσεις και πλοία να φλέγονται στα στενά του Ορμούζ. Ντρόουν χτύπησε τάνκερ ελληνικών συμφερόντων με δύο Έλληνες να περιλαμβάνονται στο πλήρωμα. Η αναζωπήρωση έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις από την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων έως την υπονόμευση των όποιων πιθανοτήτων συνεννόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Την περιφερειακή ένταση τροφοδοτεί και η ανταλλαγή επιθέσεων από τους Χούθη και τη Σαουδική Αραβία.
1: Πυράβλους και ντρόουν οι φρούριοι έπληξαν πετρελαιοφόρα στα ανοιχτά του Ιράκ και του Ομάν, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησαν το διάπλιο των στενών του Ορμούς χωρίς την άδεια της Τεχεράνη. Ένα από αυτά ήταν το ελληνικών συμφερόντων τάνκερ New Andros, με σημαία Παναμά και 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού πετρελαίου. Η φωτιά έσβησε και δεν υπήρξαν θύματα. Το Ιράν μάλιστα απειλεί ότι θα πλήξει και τάνκερ σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.
2: جمهوری اسلامی ایران به تمامی خدمه نفتکش ها در محدوده اسکله های کویت و بحرین که میزبان این تروریست ها و
1: Ορμανία και έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από αμερικανικό μη επανδρωμένο υποβρύχιο που κατάσχεσε στα στενά του Ορμούς. Είχε προηγηθεί η αμερικανική επίθεση στο νησί Χαρ και σε 5 ιρανικά τάνκερ. Οι Αμερικανοί έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες από τις επιθέσεις, ανακοινώνοντας ότι συνολικά 10 Ιρανικά τάνκερ έχουν βυθιστεί την τελευταία εβδομάδα.
3: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
1: Οι εκατέρωθεν επιθέσεις, καθώς και η νέα κλιμάκωση μεταξύ των Χούθη και της Σαουδικής Αραβίας, οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση. Το Ριάντ εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων κατά των φιλοϊρανών ανταρτών στην Ιεμένη, οι οποίοι μάχονται με τις υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία κυβερνητικές δυνάμεις για να ελέγξουν περιοχές που θα τους επιτρέψουν την επικυριαρχία στα κρίσιμα στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, από όπου διέρχονται πετρελαιοφόρα και εμπορικά πλοία για να περάσουν από την Ερυθρά Θάλασσα στον Ινδικό ωκεανό.
0: Ευτυχώς οι δύο Έλληνες ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Τώρα, ξεπέρασε τα 100 δολάρια η τιμή του Brent μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό. Στην εγχώρια αγορά, η μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ κινούνται πλέον πάνω από 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο, με τον Υπουργό Ενέργειας να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης, αν συνεχιστεί το ράλι των τιμών που τροφοδοτεί και τον πληθωρισμό.
4: Φυσικό αέριο και καύσιμα οδηγούν για έναν ακόμα μήνα την κούρσα του πληθωρισμού, δημιουργώντας νέες πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή ανέβηκε τον Αύγουστο στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο. Η έκριθμη κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι και το φυσικό αέριο στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με κυβερνητικά στελέχη να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί.
5: Οποτεδήποτε χρειάζεται, οποτεδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική.
4: 40,2% αυξήθηκε σε ετήσια βάση το φυσικό αέριο, 30,6% το πετρέλαιο κίνησης και 15,3% η βενζίνη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, με αποτέλεσμα στην Αγγλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να ξεπερνά τα 2,1 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ τα 2,06 ευρώ.
6: Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θέλω να πέφτει.
7: Σκεφτόμαστε να πάρουμε το αμάξι μας.
8: Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, θεωρώ ότι θα χτυπάει 2,15 η αμόλυβδη σε μια εβδομάδα με στιμή Ελλάδος και 2,10 το πετρέλαιο.
4: Το ράλι ανόδου στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δημιουργεί ανησυχία για τις τιμές του ρεύματος, καθώς τουλάχιστον το 30% της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από το φυσικό αέριο παρά τη μεγάλη συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πάντως τον Αύγουστο καταγράφεται υποχώρηση κατά 1,2% στα τιμολόγια ενέργειας.
9: Εφόσον έχουμε τιμές οι οποίες αγγίζουν τα 80 ευρώ την μεγαβατόρα, δηλαδή μιλάμε για έναν διπλασιασμό των τιμών, καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα προκαλέσει ένα αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά την άνοδο των τιμών. Το αμερικάνικο LNG μπορεί να είναι πολύ ανταγωνιστικό, δηλαδή που θα μπορούσε να έρθει στις χαμηλότερες τιμές. Το 70% περίπου αυτού που εισάγουμε έρχεται για την προπαραγωγή.
4: στο μέτωπο των τροφίμων, η μείωση των διεθνών τιμών σε βασικά προϊόντα, αλλά και η συμφωνία κυβέρνησης και εφοδιαστικής αλυσίδας για πάγωμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, συγκράτησε μεν τον πληθωρισμό, ωστόσο παρουσίασε μικρή άνοδο στο 0,9% από 0,4% τον Ιούλιο.
0: Ο επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ ΣΕΡΤ, ο Θάνος Τσίρος, είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο για να μας εξηγήσει, Θάνο, ποιοι είναι τα σενάρια, ποιοι είναι οι τρόποι τέλος πάντων που ενδεχομένως θα αναζητήσει η κυβέρνηση για να φρενάρει τις επιπτώσεις της ανώτητων τιμών.
7: Καταρχήν, έλα να δούμε με τρία νούμερα το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος. Πληθωρισμός είναι η μεταβολή της φετινής τιμής σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Κοίτα τι έχει γίνει σε σχέση με πέρσι. Πέρσι το λίτρο τέτοιο καιρό το αγοράζαμε στην Ιναμόλυβδη, στο πετρέλαιο κίνησης 1,54. Είναι 2,06. Είναι 50 λεπτά πάνω, μισό ευρώ πάνω. Η αμόλυβδη είχε 1,75, είναι 2,10 και εξακολουθεί να ανεβαίνει. Mm-hmm. Και το τρίτο, το οποίο η 15η Οκτωβρίου πλέον δεν είναι και τόσο μακριά, το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι είχε 1,13 και φέτος οι προβολές ανεβάζουν την τιμή στο 1,90.
0: Είναι τεράστια.
7: Να σου πω, Παναγιώτη, αυτή τη στιγμή το δηληστήριο στη δική του τιμή αποτιμά το πετρέλαιο θέρμανσης όσο ήταν πέρσι η τιμή λιανικής. Αυτό λοιπόν προφανώς έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία.
0: Οι τιμές, συγγνώμη, σε διακόπτω. Η τιμή εδώ στην αμόλυβδη π.χ. είναι με την επιδότηση 2,10, έτσι.
7: Ακριβώς. Είναι με την επιδότηση. Θα μπορούσαμε να καταλάβουμε τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε συν 10 λεπτά στην αμόλυβδη, συν 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Υπάρχουν σενάρια. Στο τραπέζι είναι προφανές. Η κυβέρνηση πρέπει να σου πω ότι θα αποφασίσει στο τέλος του μήνα, διότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Εδώ η κατάσταση μεταβάλλεται όχι από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα. Σενάριο πρώτο, βεβαίως, να παραταθεί αυτή η επιδότηση τόσο από την πλευρά του κράτους όσο και από την πλευρά των δηληστηρίων για να συγκρατηθεί η τιμή. Σενάριο δεύτερο, να μπουν κυρίως τα δηληστήρια στη διαδικασία να επιδοτήσουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί όπως είδες προηγουμένως η τιμή είναι εξαιρετικά υψηλή για να τα αγοράσουν τα νοικοκυριά. Χρειάζεσαι κοντά, είναι η επιβάρυνση για ένα τόνο πετρέλαιο αυτή τη στιγμή περίπου 900 ευρώ σε σχέση με πέρσι. Ένας τόνος πετρέλαιο μπορεί να κοστίζει και πάνω από 2.000 ευρώ.
0: Δύσκολες συνθήκες για τα
7: νοικοκυριά. Εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Πάμε στο τρίτο του σενάριο που συγκεντρώνει και αρκετές πιθανότητες να επιβεβαιωθεί η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης και εδώ, επειδή υπάρχουν και ευρωπαϊκές επιταγές, να δοθούν επιπλέον κίνητρα για να στραφεί το νοικοκυριό στη θέρμανση με ρεύμα. Κυρίως συμφέρει τα νοικοκυριά που έχουν ήδη εγκαταστήσει αντλίες θερμότητας, αλλά τουλάχιστον στο ρεύμα υπάρχει και ένας τρόπος να κλειδώσει την τιμή της κιλοβατόρας με τις προσφορές που έχουν κάνει υπάροχοι το τελευταίο διάστημα. Το τέταρτο σενάριο, επίσης, αν χειροτερέψουν και άλλο τα πράγματα, μπορεί να το βρούμε μπροστά μας, να υπάρξει ένα συντονισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι τέτοιες τιμές δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει κανένας εθνικός προϋπολογισμός. Ενδεχομένως να χρειαστεί ένα συντονισμός.
0: Μακάρι να υπάρξει αυτή η παρέμβαση ευρωπαϊκή. Μη σου πω ότι επιβάλλεται επί της ουσίας, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Θάνο Τσίρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχαμε στη Θεσσαλονίκη όταν αστικό λεωφορείο χτύπησε άλλο λεωφορείο που προπορευόταν, άλλαξε πορεία και έπεσε πάνω σε στάση. Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν, η μία πιο σοβαρά. Από θαύμα δεν υπήρξαν περισσότεροι τραυματισμοί.
10: Οραμία το μεσημέρι. Ένας δυνατός θόρυβος αναστατώνει τους κατοίκους στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης, οι οποίοι βλέπουν δύο λεωφορεία να έχουν συγκρουστεί και δίπλα να βρίσκονται τέσσερις τραυματίες.
11: Ακούσαμε ένα τεράστιο θόρυβο από τον μπαλκόνι, τρέξαμε όλοι εδώ κάτω, είδαμε ένα κορίτσι ξαπλωμένο με το πόδι του εδώ πέρα, κομματιασμένο κάπως κλπ. Και το ένα λεωφορείο εδώ και το άλλο ήταν κολλημένο σαν να πήγαινε να τον προσπεράσει.
12: Άνοιξε τις πόρτες να κατέβουν οι επιβάτες και ο από πίσω, αυτό το που χτύπησε την τέτοια, φαίνεται δεν έπιασαν τα φρένα του ή οτιδήποτε άλλο. Καθόντουσαν ή δύο ή τρεις γυναίκες καθόταν στη στάση και οι υπόλοιπες πρέπει να χτυπήθηκαν από το άλλο το λεωφορείο.
10: Στο ύψος της στάσης Καν-Καν, το αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, είχε σταματήσει για επιβίβαση και αποβίβαση κόσμου. Την ίδια ώρα έφτανε και το λεωφορείο της γραμμής 28 του ΟΑΣΤ. Ο οδηγός δεν μπορούσε να φρενάρει και στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύγκρουση με το σταματημένο λεωφορείο, αλλά και να μην βγει στο αντίθετο ρεύμα, έπεσε στην πίσω δεξιά πλευρά του προπορευόμενου οχήματος και στη συνέχεια κατέληξε στη στάση.
13: Παρά τη μικρή ταχύτητα του λεωφορείου, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που παρέσυρε όλη τη στάση μαζί και τους ανθρώπους που περίμεναν.
14: Ήταν τέσσερις συνολικά, βαριά τραυματίες, ευτυχώς από πληροφορίες δεν έχουμε.
1: απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης του οργανισμού και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών.
14: Συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν τα κομμάτια της διαλυμένης στάσης και απέκλεισαν το σημείο με κόκκινη κορδέλα. Οι κάτοικοι παραμένουν αστατωμένοι καθώς δεν υπάρχει πεζοδρόμιο στο σημείο.
10: Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για τις απαραίτητες εξετάσεις.
15: Οι απεικονιστικές εξετάσεις έδειξαν ότι η 29χρονη κοπέλα που βρισκόταν στη στάση των αστικών λεωφορείων υπέστη τα πιο σοβαρά τραύματα, έχοντας υποστεί εξάρθρωση στο πόδι. Υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση από ειδική ομάδα χειρουργών, ορθοπαιδικών, πλαστικών χειρουργών και αγκιοχειρουργών.
10: Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης.
0: Σύνδεση με τους συναδέλφους της Θεσσαλονίκη, τον Τίμο Φακαλή, καθώς και τη Δέσποινα Κρητικού, για να δούμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Τίμο, να ξεκινήσουμε από σένα, που βρίσκεσαι στο σημείο που έγινε το ατύχημα.
14: Ακριβώς έτσι, Παναγιώτη, βρισκόμαστε στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, κεντρική αρτηρία της Νεάπολης, που συνδέει δύο δήμους, Νεάπολης Οικαιών και Παύλου Μελά. Βρισκόμαστε στη στάση Καν-Καν και αυτό που σας δείχνει τώρα ο Λέας Κρητικός είναι ότι απέμεινε από τη στάση μόνο η τσιμεντένια βάση, καθώς έχουν απομακρυνθεί όλα τα θράσματα και τα κομμάτια της στάσης. Τώρα, εδώ, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, σταμάτησε το λεωφορείο 57 που εκτελούσε το δρομολόγιο χορτιά της Δικαστήρια Θεσσαλονίκης προκειμένου να αποβιβάσει και να επιβιβάσει κόσμο. Ακριβώς λίγο πιο πίσω ερχόταν ένα δεύτερο λεωφορείο, το λεωφορείο 28 Νεάπολης Σικαιών, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγος. Όπως μπορείτε να δείτε, ο δρόμος είναι κατηφορικός. Ο οδηγός του δεύτερου λεωφορείου δεν σταμάτησε.
0: Ναι.
14: Έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου και ουσιαστικά σφινώθηκε ανάμεσα στο προπορευόμενο λεωφορείο που είχε σταματήσει και τη στάση, παρασέροντας δύο επιβάτες που βρίσκονταν στη στάση και περίμεναν να επιβιβαστούν. Ενώ τραυματίστηκαν και άλλοι δύο επιβάτες που επέβαιναν πάνω στο λεωφορείο.
0: Σκέψου, Τίμο μου, να ήταν περισσότερος ο κόσμος στη στάση του λεωφορείου, έτσι. Τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν ήταν περισσότερος κόσμος.
14: Αυτό που βλέπετε τώρα το 28 είναι το λεωφορείο, ουσιαστικά ένα αντίστοιχο λεωφορείο δρομολόγιο που εκτελούσε την ώρα εκείνη. Όπως μπορείτε να δείτε στο οδόστρωμα, δεν υπάρχει ίχνος από φρενάρισμα λεωφορείου. Τώρα αυτό σημαίνει είτε ότι δεν πάτησε το φρένο ο οδηγός ή το πάτησε και δεν έπιασαν τα φρένα. Είναι ένα λεωφορείο ηλεκτρικό του 2024, καινούριο λεωφορείο που ουσιαστικά κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη μόλις δύο χρόνια.
0: Ο ίδιος έχουμε εικόνα τι λέει ο οδηγός του λεωφορείου. Έχει δώσει κάποια εξήγηση, δεν έχει καταθέσει.
14: Ο οδηγός του λεωφορείου είναι σοκαρισμένος, έδωσε μια πρώτη κατάδεση στο σημείο που έφτασε η τροχία της Θεσσαλονίκης και αναμένεται το επόμενο διάστημα να δώσει και έγγραφη κατάδεση. Πάντως, όπως σας δείχνει τώρα ο Λίας Κρητικός, τόσο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο και δεν υπάρχει και διάβαση πεζών. Είναι ένας δρόμος καρμανιόλα και στο παρελθόν έχουν σημειωθεί τροχαία τόσο ατυχήματα όσο και δυστυχήματα.
0: Λοιπόν, Τίμο, ευχαριστούμε πολύ. Είσαι στο σημείο του ρεπορτάζ. Αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε. Πάμε και στη Δέσποινα Κρητικού. Τέσσερις γυναίκες νοσηλεύονται. Η μία είναι πιο σοβαρά από ό,τι μου έλεγες προηγουμένως, Δέσποινα.
15: Ακριβώς, Παναγιώτη, είναι 21 ετών κοπέλα η οποία βρίσκονταν στη στάση και στην ουσία ανέκοψε την φόρα του λεωφορείου, όπως επίσης και η περιφερειακή, το κομμάτι της στάσης που καταστράφηκε. Έχει μπει πριν από λίγη ώρα στο χειρουργείο, έχει εξάρθρωση στο πόδι της, χρειάζεται η συμβολή πλαστικών χειρουργών, αγκιοχειρουργών, ορθοπαιδικών και χειρουργών για να μπορέσουν να ανατάξουν το σπάσιμο και να ολοκληρώσουν τη συγκόλληση του δέρματος που έχει αποκολληθεί από το πόδι. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας της. Είναι νεαρή κοπέλα και αναμένεται το χειρουργείο να ολοκληρωθεί στο επόμενο τετράωρο. Έχει χτυπήματα και στο κεφάλι και στα χέρια. Χτυπήματα όμως που δεν ανησυχούν τους γιατρούς. Η 62χρονη γυναίκα με κάταγμα στο κεφάλι έχει υποβληθεί σε ράματα. Νοσηλεύεται στην Α χειρουργική κλινική εδώ στο νοσοκομείο. Ενώ η 17χρονη και η 15χρονη και η 50χρονη, με συγχωρείτε, δύο επιβάτηδες του 28 λεωφορείου που έπεσαν μέσα στο λεωφορείο μετά τη σφοδρή σύγκρουση. Είναι στο νοσοκομείο, γίνονται οι τελευταίες εξετάσεις για αυτές. Οι γιατροί κρίνουν ότι δεν χρειάζεται νοσηλεία τους και αναμένεται να πάρουν εξετήριο.
0: Να είναι καλά όλες οι γυναίκες, όλες που τραυματίστηκαν. Να γίνει καλά και η κοπέλα που εγχειρίζεται αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο συναδέλφους. Τώρα πάμε στη δίκη για το θάνατο του Σιφ Βαλιράκη. Ο εισαγγελέας ήταν καταπέλτης για τους δύο ψαράδες που κατηγορούνται και ζήτησε την ενοχή τους. Χτύπησαν το θύμα, τους είπε, και το εγκατέλειψαν αβοήθητο στη θάλασσα. Δικαιωμένη, δήλωσε η σύζυγος του πρώην υπουργού.
16: Παπαθεοδόρου, χείρα του Σύφη Βαλιράκη, βγαίνοντας από το δικαστήριο με μια χαρακτηριστική κίνηση, εκφράζει την ικανοποίησή της για την εισαγγελική πρόταση. Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή των δύο κατηγορούμενων ψαράδων για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία.
17: Τα χτυπήματα και όλα τα στοιχεία δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά από την οποία προήλθε ο θάνατος του Σύφη Βαλιράκη.
16: Σύμφωνα με την κατηγορία, το πρωί της 24ης Ιανουαρίου 2021, οι δύο ψαράδες, ενώ βρίσκονταν εν πλώ στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, διαπληκτίστηκαν έντονα με το Σύφη Βαλιράκη, που είχε βγει για ψάρεμα με το ψαρό του φεκό του, τον χτύπησαν και τον άφησαν αβοήθητο να πνιγεί.
17: Προσεγγίζουν τα δύο σκάφη και ο ΑΕ με τη χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε απάνω τα χτυπήματα στο Σύφη Βαλιράκη. Τον έπληξε 2 με 3 φορές, με αποτέλεσμα την πτώση του Σύφη Βαλιράκη στο νερό.
16: Ο εισαγγελέας προσέθεσε πως την ίδια ώρα τα δύο σκάφη κινούνται με τις προπέλες να λειτουργούν, με αποτέλεσμα ο Σύφης Βαλιράκης να έρθει σε επαφή με τις προπέλες και τα υδροπτερίγια των δύο σκαφών και να χτυπήσει.
17: Προκλήθηκαν βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και σε συνδυασμό με την πτώση στο νερό, προκλήθηκε ο πνιγμός του, που είναι η μόνη ενεργή αιτία θανάτου του.
18: Κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του Σύφη Βαλιράκη δεν είναι αθώοι. Αυτό διατράνωσε η εισαγγελική πρόταση που υπήρξε ένα διήμερο σφυροκόπημα με πλήρη και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού.
19: Σέβομαι προσωπικά τον κύριο εισαγγελέα και το έργο του. Δεν μπορώ όμως να μην εκφράσω τη δυσάρεστη έκπληξή μου για την εισαγγελική πρόταση την οποία ανέπτυξε. Μία πρόταση κατάφορα αδική.
16: Από τα εισαγγελικά βέλη δεν ξέφυγε και η μετέπειτα συμπεριφορά των δύο κατηγορουμένων.
17: Μετά τον εγκατέλειψαν αβοήθητο. Ακόμη και αργότερα θα μπορούσαν να δώσουν έστω και σε αυτό το χρόνο πληροφορίες στις αρχές για το τι έχει γίνει, που δεν έγινε.
20: Η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας είναι πραγματικά ικανοποιημένη και συγκινημένη από την εισαγγελική πρόταση που ακούσαμε επί 2 ημέρες.
16: Ο εισαγγελέας έκανε αναφορά και σε καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, οι οποίοι έπεσαν σε σωρία αντιφάσεων για να δείξουν ότι το σκάφος των κατηγορουμένων την επίμαχη ημέρα δεν είχε βγει από το λιμάνι της Ερέτριας.
0: Λοιπόν, η δικαστική μας συντάκτρια, η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο, καθώς αποκαλύφθηκε μια απάτη 40 εκατομμυρίων περαστίων διαστάσεων με εταιρείες, φαντάσματα κτλ. Από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
21: Μεγάλο κύκλωμα απάτης, Παναγιώτη, και ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και του επικεφαλής της του επίτιμου αντισαγγελία του Αρείου Πάγου, του κ. Χαράλα Μπουβουλιώτη. 46 πρόσωπα είχαν εμπλακεί σε μια ιστορία μεγάλης απάτης, απάτης μαμούθ, είχαν αναπτύξει εγκληματική δράση, φτιάχνοντας 152 εταιρείες φαντάσματα. Η εγκληματική τους δράση εκτείνεται τη διετία 2023-2024. Πώς γινόταν αυτή η κομπίνα? Οι απατεώνες έκαναν εικονικές συναλλαγές μεταξύ των εταιριών φαντασμάτων για να εισπράττουν ποσά από τις επιστροφές φόρων και από τις παρακρατήσεις φόρων. Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ διαδεδομένο το κόλπο αυτό. Έβαζαν μπροστά άχυρα ανθρώπους και βεβαίως χρειάζονταν και τεχνογνωσία για να κάνουν αυτή την απάτη. Γι' αυτό και πολλοί εκ των εμπλεκομένων είναι λογιστές και φοροτεχνικοί, οι οποίοι παρήχαν λογιστικές υπηρεσίες και βεβαίως τεχνογνωσία. Είχαν πραγματοποιήσει αυτή τη διετία εικονικές συναλλαγές συνολικής αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ και είχαν προλάβει, Παναγιώτη, να δημιουργήσουν και τρύπα, μαύρη τρύπα στα δημόσια ταμεία 16 εκατομμυρίων ευρώ, αφού ήδη είχαν εισπράξει αυτά τα ποσά. Τώρα, το πόρισμα Βουλιώτη έχει ήδη διαβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τα περαιτέρω, για να ξεκινήσει ποινική έρευνα. Και οι εμπλεκόμενοι θα ερευνηθούν για βαριά κακουργήματα. Για εγκληματική οργάνωση, για φοροδιαφυγή, για απάτη σε βάρος του δημοσίου, αλλά και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
0: Το σημαντικό είναι ότι πλέον τους εντοπίζουν. Ο κ. Βουλιώτης κάνει εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα Βλάχο Παναγιώτη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, τις ενέργειες που όφυλαν να κάνουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Αγίων Αργύρων, αλλά δυστυχώς δεν έκαναν, αναλύουν οι δικαστές το βούλευμα με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη για κακούργημα. Με αφορμή την τραγική αυτή υπόθεση, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε ηλεκτρονικό βραχιολάκι εντοπισμού σε όσους κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
16: Η 1η Απριλίου του 2024, η μέρα της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, οδήγησε σε σειρά αλλαγών στον τρόπο διαχείρισης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.
22: Γρήγορα!
16: Πλέον οι υπόδικοι θα επιτηρούνται με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
2: Λέει δηλαδή ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής, ο δικαστής, ότι δεν θα πλησιάζει το θύμα στα τόσα μέτρα. Αυτό σήμερα δυστυχώς δεν ελέγχεται. Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι.
16: Τα λάθη και οι παραλήψεις των τεσσάρων αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων οδήγησαν την 28χρονη στο θάνατο, αποφάνθηκε με βούλευμα το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Αθηνών. Στο εδόλιο θα καθίσουν οι αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής του κέντρου της άμεσης δράσης.
3: Το συνήθις είναι όταν έχεις ένα πρόβλημα να παίρνεις τηλέφωνο την αστυνομία και να σε βοηθάει ή να πηγαίνεις από εκεί στην αστυνομία να σε βοηθάει και να σε προστατεύει. Δεν έκανε κανένας την παραμικρή ενέργεια για να σώσει την κόρη μου.
16: Σύμφωνα με το βούλευμα και οι τέσσερις αστυνομικοί, αν και γνώρισαν ότι με τις παραλήψεις τους ήταν δυνατόν οι καταγγέλουσαν να περιέλθει σε κατάσταση ενδεχόμενου κινδύνου, εντούτοις αποδέχτηκαν το ενδεχόμενο αυτό.
3: Ισχυρίστηκαν ότι έκαναν το καθήκον τους. Και εφόσον ρωτάω εγώ, έκαναν το καθήκον τους και τις ενέργειες. Πού είναι η κόρη μου τώρα? Η κόρη μου είναι στον τάφο της και λιώνει.
16: Ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης δεν φρόντισε για την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι της.
17: Δεν εκτίμησε τη βαρύτητα των καταγγελόμενων. Απαντώντας στο αίτημα της Καλούσας, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Συνομιλία η οποία διακόπηκε λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της.
16: Για τη διάθεση περιπολικού, προκειμένου να μεταφερθεί η Κυριακή στο σπίτι της με ασφάλεια, έπρεπε να μεριμνήσει αξιωματικός υπηρεσίας, καθώς μάλιστα υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό.
17: Περιορίστηκε στο γεγονός τυχόν υποβολής έγκλησής της, ρωτώντας την αν ο πρώην σύντροφός της προγενέστερα προέβη στην εξύβριση απειλή της.
16: Η επόπτρια δεν καθοδήγησε την αξιωματικό υπηρεσίας για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει για την προστασία της κοπέλας.
22: Ακόμη και μία ανώνυμη καταγγελία εξετάζεται, παρόλο που το θύμα μπορεί να μην θέλει να κινήσει τη διαδικασία. Όπως επίσης τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας, επειδή μιλούμε για αυτεπάγγελη επιδίωξη, αυτό δίνει τη δυνατότητα στους αστυνομικούς να διερευνήσουν την υπόθεση, ακόμα και αν δεν υπάρχει καταγγελία από την πλευρά του θύματος.
16: Στην αλυσίδα των τραγικών γεγονότων και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος.
17: Μη εμπρισκόμενος ως όφιλε εκτός φυλακίου, δεν ήταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι σε απόσταση 30 μέτρων από το φυλάκιο, ο πρώην σύντροφος της καταγγέλουσας κινήθηκε πεζός, φέροντας μαχαίρι και της επιτέθηκε με σφοδρότητα.
16: Και οι τέσσερις αστυνομικοί παραπέμφθηκαν σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο δια παραλήψεως.
0: Θα σταθούμε σε αυτό που είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί το μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Η Χριστιανά Μανιάτη έχει κάνει ρεπορτάζ για να μας πεις ακριβώς, έχεις όλες τις πληροφορίες, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
23: Παναγιώτη, ηλεκτρονικό βραχιολάκι θα φοράει και ο κατηγορούμενος και η καταγγέλουσα. Αν ο κατηγορούμενος τώρα παραβιάσει τα ασφαλιστικά μέτρα, τότε το ακριβές στίγμα του θα φτάνει σε δευτερόλεπτα στην ελληνική αστυνομία για την άμεση σύλληψή του. Αντίστοιχα, θα ενεργοποιείται και ο πομπός στο θύμα, ώστε να απομακρύνεται εγκαίρως από την περιοχή. Mm-hmm. Να σημειώσουμε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε επαφή με ξένους αξιωματούχους για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας.
0: Αυτό γίνεται γιατί είχαμε και στο παρελθόν περιπτώσεις κάποιος να απολογίζει. Λογείται στον ανακριτή να αφήνεται ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, να απαγορεύεται να πλησιάσει το θύμα. Όταν όμως αυτός παραβίαζε τους όρους, η ανταπόκριση των αρχών, ευλόγως, δεν προλάβαινε. Είχε φτάσει το θύμα, μπορεί να γινόταν δολοφονία. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, να μας πεις. Τώρα θα ειδοποιείται και η αστυνομία αυτομάτως, μόλις κινείται αυτός, ο κατηγορούμενος τέλος πάντων, θα ειδοποιείται και το θύμα να απομακρυνθεί. Είχαμε περιπτώσεις λοιπόν που είχε συμβεί αυτό. Ποιες είναι αυτές τις περιπτώσεις?
23: Ενδεικτικά, τρεις τραγικές υποθέσεις. Τον Μάιο του 2024 στο Μενίδη, 40χρονη Εγκελέιντα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύζυγό της. Είχαν προηγηθεί τρεις καταγγελίες του θύματος και ο δράστης ήταν ελεύθερος μέχρι τη δίκη. Δόρεν Αστούλης, το Αγρίνιο Νοέμβριο του 2024, μόλις τέσσερις ημέρες πριν από το δικαστήριο, ο δράστης παραβίασε τους όρους, της έστεισε καρτέρι στο αυτοκίνητό της και τη δολοφόνησε. Η Κωνσταντίνα Τσάπα, Απρίλιος του 2021, 28χρονη τότε και ο αδελφός της Γιώργος δολοφονήθηκαν εμψυχρό στο πατρικό τους σπίτι στη Μακρινίτσα Πηλίου από τον πρώην σύντροφό της. Η κοπέλα, μητέρα μικρού παιδιού, είχε καταθέσει αίτημα ασφαλιστικών μέτρων και με προσωρινή διαταγή είχε απαγορευτεί στο δράστη να την πλησιάζει.
0: Οι οποίοι όμως το έκαναν, αυτό το μέτρο μπορεί να είναι με ένα τρόπο αποτελεσματικό. Είναι μάστιγα. Κάθε χρόνο έχουμε πάρα πολλές γυναικοκτονίες. Ευχαριστούμε πολύ τη Χριστιανά Μανιάτη. Τώρα πάμε στο Παρίσι, όπου βρίσκεται για την διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα ο Πρωθυπουργός. Πριν από λίγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Μακρόν έκαναν την παρουσίαση των αστροναυτών. Να ακούσουμε την παρουσίαση του Έλληνα αστροναύτη από τον Πρωθυπουργό.
5: Στόχος είναι να ενισχύσουμε το διαστημικό οικοσύστημα της Ευρώπης. Πριν λίγα χρόνια η Ελλάδα δεν είχε πρόγραμμα, δεν είχε στρατηγική για το διάστημα. Έχουμε πλέον δορυφόρους σε τροχιά, πάνω από 15 δορυφόρους. Έχουμε πολλά προγράμματα και έχω την τιμή να μπορώ να ανακοινώσω ότι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης θα ταξιδέψει στο διάστημα. Το όνομά του Αδριανός Γολέμης. Παρακαλώ, ένα θερμό χαιρετισμό, χειροκρότημα για τον Αδριανό Γολέμη. Είναι ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα και πιστεύω ότι ο Αδριανός, πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά, με τις επιστήμες, για να απομακρυνθούν, να αφήσουν τις οθόνες τους. Με τον Πρόεδρο έχουμε κοινή ανησυχία για τους νέους, να μην είναι προσδεδεμένοι στους αλγόριθμους, να φτιάξουν τους μικροδορυφόρους όπως το κάνουν στο σχολείο και είμαι βέβαιος ότι ο Αδριανός θα μας κάνει υπερήφανους. Θα δούμε και την ελληνική σημαία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον, ομολογώ. Λοιπόν, στο κόκκινο είναι η πολιτική αντιπαράθεση μετά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για μόνιμες ελαφρύνσεις και ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, την ώρα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν σφοδρά πυρά.
6: Ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μετά την εξειδίκευση των μέτρων που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επισημένοντας την αξιοπιστία των δεσμεύσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα που αφορούν όλους τους πολίτες.
8: Εδώ λέει το κλειδί της πολιτικής μας. Ενώ μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε τα έσοδα, πώς, δημιουργώντας δουλειές από την πολιτική μας, δίνουμε και κάποια μόνιμα επιδόματα. Η διαφορά μας με τους άλλους είναι ότι δεν παίρνουμε από τη μία τσέπη από παραπάνω φόρους και δίνουμε στην άλλη τσέπη πενιχρά επιδόματα.
6: Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι έχει τις λύσεις που χρειάζεται η κοινωνία. Δεσμεύεται για 13ο μισθό και σύνταξη και καταλογίζει αναξιοπιστία στην κυβέρνηση.
9: Μιλάμε για κοινούς ψεύτες. Δεν πιστεύουν σε μια πολιτική υπέρ των πολιτών. Τι βλέπουν όμως, σου λέει, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει την κοινωνική ατζέντα, να αναγκάζονται και τρέχουν.
6: Για προεκλογικού χαρακτήρα εξαγγελίες μιλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
24: Προσομοιάζουν τόσο πολύ οι εξαγγελίες και τα προγράμματα και τα οράματα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του κ. Τσίπρα.
25: 500.000 συνταξιούχοι μένουν εκτός από τα 400 ευρώ. Το ξέρει η Νέα Δημοκρατία αυτό? Κόφτες, ψαλίδια, κοπτοραπτική.
6: Μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο, προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
26: Θα προστατεύει την κατοικία, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που επιδοτεί τις υψηλές τιμές, ανεβάζοντας τιμές στην αγορά.
27: Η κοινωνία δεν κρίνει μόνο τις νέες εξαγγελίες. Κρίνει το αποτέλεσμα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ.
28: Μεγάλο θράσος και μεγάλη απάτη να μιλάει ο Μητσοτάκης για κοστολόγηση. Την ώρα που 4 ή 5 φορές το χρόνο αναθεωρεί τον προϋπολογισμό.
6: Απαντήσεις για όλα τα θέματα πρώτης γραμμής μέχρι την οικονομία έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
29: Πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη και να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Οι εύποροι συμπατριώτες μας σήμερα δεν αισθάνονται την ανάγκη να στηρίξουν το μέλλον. Σκοπεύουμε, και το είχα πει σε άλλες παρεμβάσεις που έχω κάνει, να δημιουργήσουμε έναν ειδικό λογαριασμό, ένα ταμείο νέων γενεών.
6: Η αντιπαράθεση προγραμμάτων και προτάσεων κλιμακώνεται.
0: Σε μια πράξη με υψηλό συμβολισμό προχωράει η Βουλή, η οποία αποφάσισε να υιοθετήσει τα παιδιά των πιλότων του Phantom που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Ο Κώσκος Αντόπουλος είναι μαζί μας από τη Βουλή και θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ.
30: Όπως ανακοίνωσε λοιπόν το πρωί ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Χακλαμάνης στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, το ελληνικό κοινοβούλιο θα προχωρήσει και θα ολοκληρώσει την υιοθεσία του παιδιού, του στελέχους του λιμενικού σώματος, το οποίο είχε βρει τραγικό θάνατο στο άστρο της Κοινουρίας τον περασμένο Ιανουάριο. Το συγκεκριμένο παιδί Παναγιώτη για θα παίρνει 10.000 ευρώ ετησίως μέχρι τη συμπλήρωση 25ου έτους της ηλικίας τους, και όπως είπες και εσύ, η Βουλή έχει προχωρήσει και για την υιοθεσία και των παιδιών των δύο πιλότων του μαχητικού Phantom F4, το οποίο κατέπεσε στην Τανάγρα με αποτέλεσμα να βγουν τραγικό θάνατο οι δύο πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας στο Athens Flying Week. Η Βουλή λοιπόν αυτή τη στιγμή η υπόθεση έχει περάσει από το ελεκτικό, θα περάσει από το ελεκτικό συνέδριο, και το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η υιοθεσία τους από το ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει. Πολύ σωστά κάνει η Βουλή.
30: Και βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι και μια πάγια τακτική του Ελληνικού Κοινοβουλίου οι υιοθεσίες των παιδιών, ανθρώπων οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους στο καθήκον.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και του λιμενικού και των δύο πιλότων, τρία τα παιδιά. Πολύ καλά κάνει η Βουλή. Το ελάχιστο μπορεί να κάνει η ελληνική πολιτεία, φόρος τιμής για αυτούς τους ανθρώπους που έπεσαν στη διάρκεια του καθήκοντος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κωνσταντόπουλο. Τώρα. Στα ελληνοτουρκικά πάμε. Η Αθήνα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας και διάλογο, αλλά δεν διαπραγματεύεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα, διαμηνύει στην Άγκυρα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Πρωθυπουργός από το Κάιρο επεσήμανε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται και τετελεσμένα.
1: Μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει η Αθήνα ότι δεν κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ενώ ενδυναμώνει τις στρατηγικές συμμαχίες της στην ευρύτερη περιοχή. Με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει χθες από το Κάιρο πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν ανέχεται και τετελεσμένα.
4: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπεραστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει.
1: Οι κόκκινες γραμμές της Αθήνας είναι σαφείς και συγχρόνως η επαγρύπνηση της χώρας είναι δεδομένη, επισημαίνει ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.
7: Η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης των τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ή ανεπιστρεπτεί. Επιδιώκουμε το διάλογο, το αποδείξαμε στην πράξη. Όποιος όμως περιμένει παραχωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, για μία ακόμα φορά θα διαψευστεί παταγωδός. Δεν το επιθυμούμε και δεν αναμένουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές ότι έχουμε ετοιμότητα για τα πάντα.
1: Πάντως, η κυβέρνηση επιλέγει να διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία ακόμη και σε περιόδους αυξημένης έντασης.
7: Ποτέ να μην κλείνεις την πόρτα του διαλόγου. Το να κλείνεις την πόρτα του διαλόγου ουσιαστικά αποτελεί μια παρακαταθήκη πολέμου και όχι ειρήνης.
1: Στα τέλη της εβδομάδας ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Καστελόριζο για τις εορταστικές εκδηλώσεις της απελευθέρωσής του το Σεπτέμβριο του 1943.
0: Το χάος και η μεγάλη ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών συνεχίστηκαν και σήμερα στα βρετανικά αεροδρόμια μετά τη σοβαρή τεχνική βλάβη στον έλεγχο εναέρειας κυκλοφορίας. Παραμένουν τα ερωτήματα για το τι προκάλεσε την αρρυθμία στο σύστημα, ενώ ξεκίνησε η μάχη για την απόδοση ευθυνών.
1: Περισσότερες από 1.900 ακυρωμένες πτήσεις. Δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες ταλαιπωρημένοι και αγανακτισμένοι. Αεροσκάφη καθυλώθηκαν στα μεγαλύτερα και πιο πολυσύχναστα στα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Κόσμος αναγκάστηκε το μάθημα.
10: We've been unable to benefit from any compensation and therefore we've just tried to sleep on the floor.
1: Είναι τα αποτελέσματα ενός τεχνικού προβλήματος στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά από ώρες χάους, η βλάβη διορθώθηκε τελικά σήμερα τα ξημερώματα. Ωστόσο, η ταλαιπωρία συνεχίζεται. Επιβάτες ανεβάζουν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα αεροσκάφος. Το ενδεχόμενο να πρόκειται για κυβερνοεπίθεση έχει αποκλειστεί. Και στο στόχαστρο των επικρίσεων μπαίνει πλέον η Βρετανική Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας.
11: We absolutely take responsibility for this. We completely appreciate that and we unreservedly apologize. I unreservedly apologize.
1: Ο επικεφαλής της αρμόδιας υπηρεσίας κλήθηκε από την Υπουργό Μεταφορών να δώσει εξηγήσεις, ενώ πίεση ασκείται για την παρέτησή του από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες.
11: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NATS up and running and fix the
2: chronic ATC issue.
3: Είναι η τρίτη σοβαρή βλάβη μέσα σε τρία χρόνια που πλήττει τα συστήματα εναέρειας κυκλοφορίας της Βρετανίας, εντείνοντας τις ανησυχίες για την αξιοπιστία τους.
0: Πάμε να συναντήσουμε τη συνάδελφο Ειρήνη Κυρίτση να δούμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Την άκουσα και προηγουμένως στην εκπομπή των κοριτσιών προηγουμένως στο Χωρίς Φίλτρο. Γιατί έχουμε τον ευθύντιο θάνατο του πολύ δημοφιλού τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών, Ειρήνη.
12: Δυστυχώς, Παναγιώτη, την τελευταία του πνοή άφησε μόλις τα 54 του χρόνια ο γνωστός και δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διακομίστηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης. Η κλίση του ΕΚΑΒ έγινε από ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζονάκης νωρίτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής λοιπόν υπέστη καρδιακή ανακοπή, ειδοποιήθηκε αμέσως στο ΕΚΑΒ, επί τόπου έσπευσε και διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή και ξεκίνησε αμέσως κάρπα. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά έφτασε και το ασθενοφόρο, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένο στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο εφημέρευε. Να σου πω ότι στα επίγοντα συνεχίστηκε η διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, αλλά οι προσπάθειες ήταν άκαρπες. Ο γνωστός τραγουδιστής δυστυχώς δεν τα κατάφερε και οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε το Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια και εμφανίστηκε στη δισκογραφία από το 1992 σε ηλικία μόλις 20 ετών. Η ξαφνική είδηση του θανάτου του βέβαια σοκάρει και τον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και τους θαυμαστές του. Να σου πω ότι ο Γιώργος Μαζονάκης βέβαια άφησε μια πολυετή πορεία που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή. Βέβαια, 30 χρόνια, 30 ολόκληρη χρόνια. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι στις 20 Σεπτεμβρίου πρόκειται να γιορτάσει τα 33 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας με μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το επίσημο δελτίο τύπου, το ιατρικό ανακοινωθέν, αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή και από το νοσοκομείο Ελπής.
0: Πέραν της προφανούς δημοφιλίας του, ήταν ένας πάρα πολύ νέος άνθρωπος. Αυτό είναι το σοκαριστικό. Κρίμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την Ειρήνη Κυρίτση. Τώρα, ένταση και ολιγόλεπτη διακοπή σημειώθηκε σήμερα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης, και του Παναγιώτη Βούλγαρη, πατέρα νεκρού μηχανοδηγού, με αφορμή τον αποκλεισμό συγγενών των μηχανοδηγών από παλαιότερη εκδήλωση μνήμης.
3: Ένταση προκλήθηκε μεταξύ του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης, και του Παναγιώτη Βούλγαρη, πατέρα ενός εκ των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Αιτία η αναφορά του κυρίου Βούλγαρη σε εκδήλωση για την τραγωδία στη Λάρισα, όπου οι συγγενείς των μηχανοδηγών δεν έγιναν δεκτοί.
13: Γιατί μας πετάξατε έξω?
14: Εγώ ήθελα να σας προστατεύσω, αλλά εσείς πού να καταλάβετε?
13: Σαν δεν ντρέπεστε λίγο?
14: Εγώ να ντρέπομαι? Έχασα την κόρη μου και να ντρέπομαι?
3: Η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη, καταθέτοντας, αναφέρθηκε στην προσπάθειά της όλα αυτά τα χρόνια να μην αμαυρωθεί η μνήμη του γιού της.
15: Δυστυχώς το παιδί μας το σκοτώσανε πολλές φορές. Από πού και σπού το έβγαλαν το παιδί μου λαθρέμπορο? Λιδωρήθηκαν και οι δύο μηχανοδηγοί της εμπορικής.
18: Έτοιμα να ελεγχθεί το τηλέφωνο του μοιραίου σταθμάρχη, κατέθεσαν στην έδρα συνήγοροι συγγενών θυμάτων.
3: Στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με τη μεταφορά παράνομου φορτίου, αναφέρθηκαν οι συγγενείς του Δημήτρη Μασαλή, δεύτερου μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
19: Ό,τι στοιχεία συλλέγουμε, τα συλλέγουμε μόνο για να αποδείξουμε ότι αυτά τα δύο παιδιά δεν θα μπορούσαν ποτέ να είχαν πάρει μέρος σε κανένα σενάριο, σε καμία εμπλοκή.
3: Οι συγγενείς των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας ανέφεραν ότι ενημερώθηκαν για τις ελλείψεις και τα προβλήματα λειτουργίας του δικτύου μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία.
0: Μυστήριο καλύπτει τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα στην Άνω Κυψέλη. Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ εκτιμάται πως εναποτέθηκαν στο σημείο πρόσφατα.
20: Τις εξαφανίσεις προσώπων που δηλώθηκαν πριν από 6 μήνες εστιάζουν οι έρευνες των αστυνομικών αρχών μετά την αποκάλυψη του μακάβριου ευρήματος με τα ανθρώπινα οστά σε αλσίλιο στην Άνω Κυψέλη. Το επικρατέστερο σενάριο είναι η σακούλα με τα οστά να μεταφέρθηκε έξω από το γήπεδο το τελευταίο διάστημα.
21: Η σακούλα δεν ήταν πεταμένη, ήταν τοποθετημένη, ξαπλωμένη δηλαδή η σακούλα κάτω. Το να μην την έχουμε δει όμως, εδώ πέρα είμαστε περίπου 7 σύλλογοι. Θεωρώ πολύ δύσκολο να είναι εδώ πολλές μέρες.
20: Με ένα άστοχο σουτ κατά τη διάρκεια της προπόνησης ποδοσφαίρου παιδιών που οδήγησε την μπάλα εκτός του γηπέδου της Αλεπότρυπας και εντός ενός εγκαταλελειμμένου οικοπαίδου, εντοπίστηκε η σακούλα με τα ανθρώπινα οστά.
2: Μόλις ο προπονητής της Ακαδημίας κατέβηκε σε αυτό εδώ τον εγκαταλελειμμένο χώρο προκειμένου να μαζέψει μια μπάλα η οποία είχε βρεθεί εκτός του γηπέδου της Αλεπότρυπας, αντίκρισε μια μπλε νάιλον σακούλα και αντιλήφθηκε ότι αυτή περιείχε ανθρώπινα οστά και ένα ανθρώπινο κρανίο.
29: Στην αρχή αυτό που είδα να προεξέχει ήταν το πίσω μέρος ενός κρανίου. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν φαίνονταν το μπροστά μέρος, δεν ήμουν απολύτως σίγουρος. Παρ' όλα αυτά, κάνοντας δύο βήματα προς τα εδώ, είχε λίγα εκατοστά έξω από τη σακούλα που η οποία ήταν σκισμένη στο πάνω μέρος της, προεξήχε κάτι που έμοιαζε με πόδι.
20: Τα οστά έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ αναμένεται να εξεταστούν και από ειδικούς ανθρωπολόγους και στη συνέχεια θα ακολουθήσει νεκροτομή από τον αρμόδιο ιατροδικαστή.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε αμέσως τη Γεωργία Κρυεμπάρδη, καθώς έχουμε τουλάχιστον 14 νεκρούς από έκρηξη σε χώρο αποθήκευσης όπλων στη Συρία, Γεωργία.
5: Ναι, Παναγιώτη, μια καταστροφική έκρηξη σε αποθήκη όπλων κοντά στη Συριακή πόλη Σαρμάντα στην Ιτλίμπ. Τουλάχιστον 14 οι νεκροί, 11 οι τραυματίες. Οι διαδοχικές εκρήξεις εμπόδισαν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Βλέπουμε εδώ πυκνός καπνός από την πυρκαγιά, υψωνόταν από το σημείο για ώρες. Ήταν ουσιαστικά ένα σημείο στο οποίο φυλάσσονταν όπλα και πυρομαχικά πολέμου προσωρινά, ωστόσο, μέχρι να μεταφερθούν αλλού, ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας της Συρίας και μάλιστα ανάμεσα στους τραυματίες και προσωπικό του Υπουργείου.
0: Μια τραγωδία με πάρα πολλούς νεκρούς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Στο Ισραήλ έχουμε σφοδρές αντιδράσεις από δημοσίευμα εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε ενημερωθεί νωρίτερα για την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023. Πάμε στη Λίδα Παπαδοπούλου να μας πεις, Λίδα, τι απαντά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
8: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου λοιπόν διαψεύει και προχωρά σε μήνυση εναντίον της εφημερίδας Χαρέτς. Σύμφωνα λοιπόν με το επίμαχο δημοσίευμα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είχε επικοινωνήσει με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου αρκετές μέρες πριν από το μακελιό της 7ης Οκτωβρίου για να τον ενημερώσει και να τον προειδοποιήσει ότι η Χαμάς ετοιμάζει μεγάλη επίθεση. Δηλώνει ότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοια τηλεφωνική επικοινωνία, γιατί όπως υποστηρίζει θα φαινόταν σε έγγραφα που συνήθως καταγράφονται αυτές οι συνομιλίες μεταξύ ηγετών. Πρόκειται ξεκάθαρα για λίβελο με πολιτική σκοπιμότητα των εκλογών, υποστηρίζει ο κ. Νετανιάχου, προσθέτοντας για άλλη μια φορά τη δική του εκδοχή των γεγονότων, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος δεν ενημερώθηκε εγκαίρως από τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες για τα σχέδια της Χαμάς.
0: Πάντως δεν είναι ούτε η πρώτη φορά, ούτε δεν ξέρω, φαντάζομαι ούτε τελευταία, που λένε ότι είχε ειδοποιηθεί ο Νετανιάχου.
8: Έχουμε στο παρελθόν πληροφορίες ότι είχε ειδοποιηθεί και από την Αίγυπτο. Εκείνος επιμένει ότι δεν έδρασαν εγκαίρως οι αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε και εκείνος να προχωρήσει την απαραίτητη κινητοποίηση και να αποφευθεί το μαγελιό.
0: Λίδα Παπαδοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, παρουσία χιλιάδων πολιτών, μελών βασιλικών οικογενειών και παγκόσμιων ηγετών πραγματοποιήθηκε στο Όσλο η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας έπειτα από 13 ημέρες εθνικού πένθους. Ήταν ο μακροβιότερος βασιλιάς στην Ευρώπη, μια ενωτική προσωπικότητα της οποίας η βασιλεία μαυρώθηκε στο τέλος από σκάνδαλα, αλλά και μια εμβληματική μορφή που σφράγισε την ιστορία της χώρας του.
20: Ένας κανονιοβολισμοί προς τιμή του βασιλιά Χάραλντ, καθώς οδηγείται στην τελευταία του κατοικία. Το φέρετρο καλυμμένο με την πορφύρη βασιλική σημαία της Νορβηγίας μεταφέρεται από τα ανάκτορα στον καθεδρικό ναό του Όσλο. Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας με επικεφαλής τον νέο βασιλιά Χάκον συμμετέχουν πεζοί στην πομπή. Ακολουθούν με αυτοκίνητο η χείρα του εκλειπώντος βασίλισσα Σόνια και η νέα βασίλισσα Μέτεμα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη σκηνοθεσία του Φλωριάν Ζελέρ.
2: I guess the movie, what it speaks about is what Florian beautifully said and wrote, which is the need of connect with each other.
1: Ο Μπαρδέμ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου άδραξε την ευκαιρία και τοποθετήθηκε όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε γιατί επιλέγει να μιλά δημόσια για πολιτικά ζητήματα.
2: Doesn't matter if you're an artist, an actor, a plumber, or a taxi driver, you have the right to expose your truth on what you think is important.
1: Η Ισπανίδα ηθοποιός ξέσπασε σε κλάματα και φίλησε τον σύζυγό της την ώρα που η αίθουσα εξεράγησε χειροκρότημα 15 λεπτών. Οι αστέρες του Hollywood πλημμύρισαν το φεστιβάλ. Ο Ben Affleck εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί μόνος του, στηρίζοντας τον αδερφό του Casey στην πρεμιέρα της τελευταίας σκηνοθετικής του απόπειρας Company. Οι δύο ταινίες είναι ανάμεσα στις πολλές που διεκδικούν το πολυπόθητο Χρυσό Λέοντα.
3: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: Σεπτέμβριο στο Earth Cosmos. Νέοι Έλληνες δημιουργοί εστιάζουν στη ψυχή της σημερινής κοινωνίας. Με ιστορίες για όσα μας αποξενώνουν και όσα μας ενώνουν.
1: Τι έκανα, έζησα τη ζωή του πατέρα μου.
0: Αφιέρωμα. Μικρές σιωπές, μεγάλες αλήθειες. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: Πρώτο φως, πρώτες ειδήσεις.
1: Πρώτη στην ενημέρωση.
0: Γεγονότα και εικόνες
1: και πρόσωπα της επικαιρότητας
0: από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Σαββατοκύριακο από τις 5 με το Δημήτρη Κοταρίδη και την Νίνα Κασιμάτη. Κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμο.
1: Ποιότητας
0: από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Σαββατοκύριακο από τις 5 με το Δημήτρη Κοταρίδη και την Νίνα Κασιμάτη. Κάθε Σάββατο στις 5.

0: ήταν οι παίκτες που έκαναν τη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Κρίστιαν Γιάκητς, ενώ την πρώτη νίκη της στο Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ.
1: Η ΑΕΚ επέστρεψε στο Champions League και το έκανε με τον πιο εμφατικό τρόπο. Δεν είναι μόνο η νίκη με 1-0 επί της πρωταθλήτριας Αυστρίας, αλλά η συνολική εικόνα της Ένωσης που θύμισε με τον τρόπο που διαχειρίστηκε το παιχνίδι πολύπειρη ομάδα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η αποτελεσματικότητα, η συγκέντρωση στο πλάνο, η αμυντική προσήλωση και η διαχείριση του ρυθμού ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία που είχαν οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς και πήραν την πρώτη τους νίκη στο Champions League ύστερα από 20 χρόνια.
2: This night will be remembered in the history of this stadium because first ever victory in New Agia Sofia in Champions League for AEK. This team deserved to be written with the golden letters in this way in the history.
3: I'm very proud and I really want to thank you all the people, all my teammates, the coach, the staff, because they gave me this opportunity. Thomas, of course.
1: Η επιθετική αποτελεσματικότητα του Γκονζάλες που σκόραρε δύο φορές, η πρώτη παρουσία του Πουέρτα που συνοδεύτηκε με γκολ και η εξαιρετική εμφάνιση του Χρήστου Φίλη που έδειξε ότι μπορεί να δώσει λύση στη μεσαία γραμμή είναι τρία από τα στοιχεία που έκαναν τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να χαμογελούν μετά το 3-2 επί του Βόλου για το κύπελο Ελλάδας.
4: Hello guys, Christian Yakic is here. I just arrived in Tumba and now I will pick my jersey. The jersey is ready. Thank you so much.
1: Τον Christian Yakic ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Ο 29χρονος Κροάτης αμυντικός μέσος αποκτήθηκε ως δανεικός από την Augsburg, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Πρεμιέρα έχουν απόψε στο Champions League η Μπαρτσελόνα και η Paris Saint-Germain, ενώ ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Liverpool Atletico και Napoli Arsenal. Νικηφόρα ξεκίνησαν στη διοργάνωση Manchester City με εκτός έδρας νίκη 2-0 επί της Πόρτο, αλλά και η Real Madrid με 2-1 επί της Inter.
5: Ο Εμπαπέ έδωσε το προβάδισμα στη Real στο 14. Λάθος του τερματοφύλακα Μαρτίνες 2-0 από τον Βαλβέρδε 9 λεπτά μετά. Η Ίντερ μείωσε με τον Κάρλος Αουγκούστο στο 77. Πόρτο, Σίτι 0-2 με σόου του Χάαλαντ που πέτυχε και τα δύο γκολ. Το πρώτο στο 47ο και το δεύτερο στο 91ο λεπτό. Ντόρτμουντ, Βιγιαρεάλ 3-2. Αυτογκόλ του Βέιγκα 1-0 στο 53. Κεφαλιά του Μουρίνιο, ισοφάριση στο 66. Προβολή του Γκυρασί 2-1 στο 80. Ο ίδιος παίκτης με πέναλτι το 3-1, 5 λεπτά μετά. Το τελικό 3-2 ο Γκυρασί και πάλι, αλλά με αυτογκόλ στο 93. Λίλ Μπέτις 2-3. Εξεπαφής κεφαλιά του Ουέντα 1-0 στο 12. Ο Μπάρτρα το 1-1 στο 33. Κεφαλιά του Αλεξάνδρο και 2-1 αμέσως μετά. Ισοφάριση με κεφαλιά του Μπάρτρα στο 49. Η Μπέτις πήρε τη νίκη με γκολ του Πάροτ στο 53ο λεπτό. Μπρίζ Άστον Βίλα 2-3. Ωραιότατο γκολ του Μαγκίν 0-1 στο 11. Το 1-1 ο Βέτλεσεν στο 19. Ο Μπουεντία έκανε το 1-2 3 λεπτά μετά. Ο Τζάκσον το 1-3 στο 43ο λεπτό. Πέναλτι του Τρεσόλντι 2-3 τελικό στο 61.
6: Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και συνέχεια η ενημερωτική εκπομπή Πολιτική Κουζίνα με τις Γεωργία Σκιτζή και Γεωργία Σαδανά. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Ανδριάνα Παρασκευοπούλου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Ελληνικό φαρμακείο.

0: Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Αιγαίο με εξασθένηση. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς, τοπικά και τους 35 στην Αττική. Περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς. Τώρα την Παρασκευή περιμένουμε και πάλι ηλιοφάνεια στη χώρα με ελάχιστες βροχές στα βόρεια ορεινά. Οι βορειάδες έως 6 μποφόρ μόνο τοπικά, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Καλώς ήρθατε στο νησί του Γιάννη.
1: Καλώς ήρθατε στην Έξο.
2: Δεν περίμενα ποτέ να κατέβω τα σκαλιά της κλησίας μαζί σου.
0: Ούτε εγώ.
3: Κίτρο.
0: Είναι τελός ο άνθρωπος.
4: Χωρίς πηξίδα, κάθε Πέμπτη στη μία το μεσημέρι, στο ΕΠ Κόσμος.
1: Καλή συνέχεια. Τα λέμε.
5: Η αγάπη ο ένας προς τον άλλο, η ομάδια μέσα στο σπίτι.
6: Να σεβόμαστε, να εκτιμάμε, να μην είμαστε αχάριστοι.
7: Μια επιτυχία πάντα κρύβεται πίσω από μια γυναίκα.
4: Ό,τι αξίζει. Με τη Νίνα Ταράντου. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος. Μυθοπλασία. Ντοκιμαντέρ. Μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation. Ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.
8: Όλοι έχουμε πει την έκφραση «πόσο θα ήθελα κάτι γλυκό».
9: Πραγματικά το καλύτερο ρυζόβαλο που έχω φάει ποτέ μου.
4: Κάτι γλυκό με τον Κρήτονα Πουλή.
8: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
4: Κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.
0: Ουλαλα.
4: Στο ΕΡΤ Κόσμος. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Έχω νοικιάσει σπιταρόνα με Wi-Fi Industrial Fast. Θα πάμε εκεί να την αράξουμε μέχρι να βρούμε τα διαμάτια του Δεσποτόπουλου.
11: Γι' αυτό δεν σου τηλεφωνήσαμε. Τι να σου λέγαμε. Αυτά τα λένε από κοντά.
12: Πήγα όμως με το Χρήσο Μυθολογό στο τμήμα για να πω στους Βούλγαρους αστυνομικούς ότι είναι κακοποιός και να ψάξω τα πράγματά του.
11: Εσύ ήσουν που έκλεισες την πόρτα του παιδικού. Άρα, μας άκουσες.
13: Και σας άκουσα και σας είδα.
14: Είναι κάποιος στο σπίτι.
15: Κλείσε τις πόρτες γρήγορα. Έχουμε εισβολή.
14: Ρε μανά, πες μου πού είσαι να έρθω να σε βρω.
13: Τι μπορώ να σου πω τώρα. Κρύβομαι, θα με πιάσουν.
11: Αχ, το ίδιο λούκι τραβάμε σήμερα.
14: Έχασες και εσύ τη μάνα σου.
11: Εγώ έχασα τα ίχνη της Σούλας όλη μέρα.
13: Ναι, αλλά τι θα κάνεις αν η γυναίκα σου...
16: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockwins.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clear Largo Road, Ισουδανίδων. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι, από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλος, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Crossman Road ή στο Τάπος Πλήνας, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νιόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727 938 6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Δεσκόπουλος. Είναι αργά. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Όλοι Κραμαλίδη, είσαι το είναι μου.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Πάνος Μαρίνος, στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Γιάννης Κιούσης.

0: Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Αυτός ήταν ο Γρηγόρης Μπουδικότης. Αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για εσάς μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Τάπο Σπίτς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφή και στο όργανο από τον Γιάννη. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Και έτσι Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Βίκυ Παπά, στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Άσε με να κλάψω.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Epic Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα.

Queen of Greece, the Kyrgyz Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: από τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Στις Φλόγες, ο Περσικός Κόλπος, εντείνονται οι επιθέσεις για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Drone έπληξε τάνκερ ελληνικών συμφερόντων με 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ, 2 Έλληνες στο πλήρωμα. Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το Brent, πάνω από 2,10 η μέση τιμή αμόλυβδης και diesel. Νέα παρέμβαση εξετάζει η κυβέρνηση εάν συνεχιστεί το ράλι των τιμών. Τεράστια πάτη με παράνομες επιστροφές φόρου στο μικροσκόπιο, 152 εταιρείες φαντάσματα και 46 πρόσωπα, ανάμεσά τους λογιστές και φοροτεχνικοί. Ζημία 40 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Ενοχή των δύο ψαράδων για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη ζήτησε ο εισαγγελέας. Χτύπησαν το θύμα, τους είπε, και το εγκατέλειψαν αβοήθητο στη θάλασσα. Βροχιολάκι για όσους κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Θα ειδοποιείται η αστυνομία εάν ο κατηγορούμενος παραβιάσει τα ασφαλιστικά μέτρα και πλησιάσει το θύμα. Με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, συναντήθηκε στο Μέγαρο των Λυσίων. Ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας, αλλά Έλενα Αποστολίδου και τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
1: Ακριβώς, Ανδριάννα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Λυσίων σε μια συζήτηση που έγινε και κλεισμένο των θυρών. Συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκά και περιφερειακού ενδιαφέροντος, ζητήματα με έμφαση τα έργα συνδεσιμότητας. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, ενώ ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την επίσκεψή του στην Αίγυπτο, τη συνάντηση του με τον πρόεδρο της Αιγύπτου αλλά και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει συμφωνία με τον επενδυτικό γαλλικό όμιλο, η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα αναλάβει και την ανάπτυξη του έργου. Τώρα, ο Πρωθυπουργός και ο Γάλλος Πρόεδρος συζήτησαν επίσης και για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών και μάλιστα ο Εμμανουέλ Μακρόν μίλησε με τον Πρωθυπουργό για την επιστολή που έστειλε στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητώντας αυστηροποίηση των κανόνων. Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε στον Γάλλο Πρόεδρο το ζήτημα των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούς, στο ενεργειακό κόστος αλλά και στην ανάγκη να αναλυφθούν πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, νωρίτερα πρέπει να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που αναμένεται να ταξιδέψει στο διάστημα, τον Ανδριανό Γολέμη. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τη σημασία, την ιστορική σημασία αυτού του εγχειρήματος που αποτελεί και προσωπικό άθλο του Γολέμη, αλλά και το γεγονός ότι αστροναύτης θα ταξιδέψει με αυτή τη χαρακτηριστική μπλε στολή, την οποία φορούσε ο Γολέμης όταν ανέβηκε στη σκηνή, τον κάλεσε ο Πρωθυπουργός και μάλιστα αστειεύθηκε με τον Γάλλο Πρόεδρο λέγοντας ότι οι αποστολές έχουν ονόματα από την ελληνική μυθολογία, θα έπρεπε να υπάρχει παρουσία Έλληνα αστροναύτη. Ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα τόνισε ότι η παρουσία του Γολέμη δείχνει πραγματικά την επιστροφή των επιστημόνων πίσω στην Ελλάδα και τη συνεργασία τους με την Ελλάδα, τονίζοντας το ότι μπορεί να εμπνεύσει όλους τους νέους αλλά και τη συγκίνηση που υπάρχει να ταξιδεύει με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας στο διάστημα, την αποστολή που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2027, Ανδριάννα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα. Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου με βομβαρδισμούς, πυραυλικές επιθέσεις και πλοία να φλέγονται στα στενά του Ορμούς. Drone έπληξε τάνκερ ελληνικών συμφερόντων με δύο Έλληνες να περιλαμβάνονται στο πλήρωμα. Η αναζωπήρωση εκτοξεύει τις τιμές των καυσίμων, ενώ υπονομεύει επίσης και τις όποιες πιθανότητες συνεννόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Την περιφερειακή ένταση τροφοδοτεί και η ανταλλαγή επιθέσεων από τους Χούθη και τη Σαουδική Αραβία.
2: Με πυράβλους και ντρόουν οι Θρούροι έπληξαν πετρελαιοφόρα στα ανοιχτά του Ιράκ και του Ομάν, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησαν το διάπλιο των στενών του Ορμούς χωρίς την άδεια της Τεχεράνη. Ένα από αυτά ήταν το ελληνικών συμφερόντων τάνκερ New Andros, με σημαία Παναμά και 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού πετρελαίου. Η φωτιά έσβησε και δεν υπήρξαν θύματα. Το Ιράν μάλιστα απειλεί ότι θα πλήξει και τάνκερ σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.
3: جمهوری اسلامی ایران به تمامی خدمه نفتکش‌ها در محدوده اسکله‌های کویت و بحرین که میزبان این تروریست‌ها و
2: Ήδη έκλειξε αμερικανική βάση στην Ιορδανία και έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από αμερικανικό μη επανδρωμένο υποβρύχιο που κατάσχεσε στα στενά του Ορμούς. Είχε προηγηθεί η αμερικανική επίθεση στο νησί Χαρκ και σε 5 ιρανικά τάνκερ. Οι Αμερικανοί έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες από τις επιθέσεις, ανακοινώνοντας ότι συνολικά 10 Ιρανικά τάνκερ έχουν βυθιστεί την τελευταία εβδομάδα.
4: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
2: Οι εκατέρωθεν επιθέσεις, καθώς και η νέα κλιμάκωση μεταξύ των Χούθη και της Σαουδικής Αραβίας, οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση. Το Ριάντ εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων κατά των φιλοϊρανών ανταρτών στην Ιεμένη, οι οποίοι μάχονται με τις υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία κυβερνητικές δυνάμεις για να ελέγξουν περιοχές που θα τους επιτρέψουν την επικυριαρχία στα κρίσιμα στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, από όπου διέρχονται πετρελαιοφόρα και εμπορικά πλοία για να περάσουν από την Ερυθρά Θάλασσα στον Ινδικό ωκεανό.
0: Έκρηθμη κατάσταση στον Περσικό κόλπο οδηγεί στην εκτόξευση της τιμής του Μπρετ. Στην εγχώρια αγορά η μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ κινείται πλέον πάνω από 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο, με τον Υπουργό Ενέργειας να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας παρέμβασης εάν συνεχιστεί το ράλι των τιμών, το οποίο και τροφοδοτεί τον πληθωρισμό.
5: Φυσικό αέριο και καύσιμα οδηγούν για έναν ακόμα μήνα την κούρσα του πληθωρισμού, δημιουργώντας νέες πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή ανέβηκε τον Αύγουστο στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο. Η έκριθμη κατάσταση στα στενά του Ορμούς εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι και το φυσικό αέριο στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με κυβερνητικά στελέχη να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί.
6: Οποτεδήποτε χρειάστηκε, οποτεδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική.
5: 40,2% αυξήθηκε σε ετήσια βάση το φυσικό αέριο, 30,6% το πετρέλαιο κίνησης και 15,3% η βενζίνη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, με αποτέλεσμα στην Αγγλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να ξεπερνά τα 2,1 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ τα 2,06 ευρώ.
7: Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Συνέδρια που να πέφτει.
8: Σκεφτόμαστε πράγματα τα αμάξι μας.
9: Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, θεωρώ ότι θα χτυπάει 2,15 η αμόλυβδη σε μια εβδομάδα μέσα στην Ελλάδος και 2,10 το πετρέλαιο.
5: Το ράλι ανόδου στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δημιουργεί ανησυχία για τις τιμές του ρεύματος, καθώς τουλάχιστον το 30% της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από το φυσικό αέριο παρά τη μεγάλη συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πάντως τον Αύγουστο καταγράφεται υποχώρηση κατά 1,2% στα τιμολόγια ενέργειας.
10: Εφόσον έχουμε τιμές οι οποίες αγγίζουν τα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα, δηλαδή μιλάμε για έναν διπλασιασμό των τιμών, καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα προκαλέσει ένα αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά την άνοδο των τιμών. Το αμερικάνικο LNG μπορεί να είναι πολύ ανταγωνιστικό, δηλαδή θα μπορούσε να έρθει στις χαμηλότερες τιμές. Το 70% περίπου αυτού που εισάγουμε έρχεται για την ηλεκτροπαραγωγή.
5: Στο μέτωπο των τροφίμων, η μείωση των διεθνών τιμών σε βασικά προϊόντα αλλά και η Συμφωνία Κυβέρνησης και Εφοδιαστικής Αλυσίδας για πάγωμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου συγκράτησε μεν τον πληθωρισμό, ωστόσο παρουσίασε μικρή άνοδο στο 0,9% από 0,4% τον Ιούλιο.
0: Ο Θάνος Τσίρος είναι μαζί μας για να δούμε τους τρόπους που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για να συγκρατηθούν οι τιμές στην ενέργεια και βεβαίως να μειώσει και όλες αυτές τις τεράστιες συνέπειες που έχουμε από το ράλι στις τιμές των καυσίμων.
11: Οι οποίες συνέπειες, Αντριάννα, είναι ήδη πολύ μεγάλες και αρκούν 6 νούμερα για να γίνει απολύτως κατανοητό. Τι είναι ο πληθωρισμός που ακούσαμε στο βίντεο της Γογός Κατσέλη? Είναι η σύγκριση της τιμής πέρσι και φέτος. Ένα λοιπόν και τα απόλυτα νούμερα. 1,54 πέρσι το πετρέλαιο κίνησης, είναι φέτος 2,06. Αυτά είναι 50 λεπτά παραπάνω. Σε ένα γέμισμα 50 λίτρων είναι 25 ευρώ επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η αμόλυβδη το 1,75 έχει γίνει 2,10, γι' αυτό έβγαλε συν 15% η ελληνική στατιστική αρχή σήμερα. Και το τελευταίο είναι το χειρότερο. Δεν πωλείται το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά υπάρχει δυνατότητα να καταλάβουμε πού θα πάει η τιμή του, καθώς τα διελιστήρια δίνουν τιμή σε καθημερινή βάση. 1,13 πέρσι, 1,90 φέτος. Αυτό σημαίνει επιβάρυνση περίπου 900 ευρώ σε έναν τόνο πετρέλαιο. Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και περιοχές οι οποίες χρειάζονται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες για να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης ολόκληρου του χειμώνα.
0: Λοιπόν, Θάνο, εδώ έχουμε δει το πέρσι, έχουμε δει και το φέτος. Από εδώ και πέρα όμως, τι προβλέπετε και τι πρέπει να περιμένουμε?
11: Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι οποιοδήποτε από αυτά τα σενάρια τα οποία θα αρχίσουμε να δείχνουμε ευθύς αμέσως θα γίνουν πράξη, θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις στο τέλος του μήνα. Γιατί? Διότι θέλουν στην κυβέρνηση, στο οικονομικό επιτελείο, να αξιολογήσουν τις συνθήκες που θα επικρατούν την τελευταία στιγμή. Ανά πάσα στιγμή, το έχουμε δει σε όλη αυτή τη διάρκεια του πολέμου, οι συνθήκες αλλάζουν όχι ανά μέρα, ακόμα και ανά ώρα. Σενάριο πρώτο λοιπόν, πιθανότατο να επιβεβαιωθεί αν δεν αλλάξει κάτι στις αγορές, η παράταση της των επιδοτήσεων για ντίζελ και αμόλυβδη και από το κράτος το οποίο συνδράμει στο ντίζελ και από τα δηληστήρια τα οποία συνδράμουν και στα δύο. Ήδη έχει καταγραφεί μείωση της κατανάλωσης, χρειάζονται τα μέτρα στήριξης για να αποφευθεί περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης. Το επόμενο θέμα, γιατί το ζήτημα του πετρελαίου θέρμανσης θεωρείται μείζον, είναι να επεκταθεί αυτή η επιδότηση ενδεχομένως από τα δηληστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα το δούμε εκεί στις 15 Οκτωβρίου που θα ξεκινήσει η διάθεση κατά πόσον θα επιβεβαιωθεί. Αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης. Εδώ η πρωτοβουλία των κινήσεων είναι στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι στην κυβέρνηση. Διατέθηκε προκαταβολή πέρσι 150 εκατομμύρια ευρώ. Το θέμα είναι αν θα αυξηθεί εδώ το ποσό και επίσης αν θα συνδυαστούν οι αλλαγές με κίνητρα για τη θέρμανση με ρεύμα. Φέτος στο ρεύμα ο καταναλωτής και αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να κλειδώσει την τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, να αποφύγει τις όποιες επιβαρύνσεις έρθουν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θα σου δείξω και ένα τέταρτο. Αν τα πράγματα χειροτερέψουν πολύ, είναι πιθανό να δούμε πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις σε κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Δηλαδή,
11: θα είναι τόσο μεγάλες οι επιβαρύνσεις αν συνεχιστεί αυτή η τιμή που κανένας προϋπολογισμός καμίας χώρας δεν θα μπορεί να τη σηκώσει από μόνος του. Άρα λοιπόν ενδεχομένως να δούμε κάποιες κινήσεις ομαδικά να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πράγμα, γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και το φυσικό αέριο, είναι και το ηλεκτρικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο. Απάτη Μαμούθ, ύψους 40 εκατομμυρίων, εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος με 152 εταιρείες φαντάσματα και δεκάδες λογιστές και φοροτεχνικούς, οι οποίοι, Γιώργο Κοβέ, με παράνομες επιστροφές φόρου προκάλεσαν αυτή τη ζημιά των 40 εκατομμυρίων στο δημόσιο.
12: Μιλάμε για μεγάλο κύκλωμα απάτης, Ανδριάννα, αλλά μεγάλη είναι και η επιτυχία των ελεκτών της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και του επικεφαλής της αρχής, του κυρίου Βουλιώτη. 46 πρόσωπα φέρονται να είχαν αναπτύξει κλιματική δράση, στείνοντας 152 εταιρείες φαντάσματα, η δράση των οποίων εκτείνεται τη διετία 2023-2024. Τώρα, πώς γινόταν η κομπίνα? Οι απατεώνες έκαναν εικονικές συναλλαγές μεταξύ αυτών των εταιριών φαντασμάτων, προκειμένου να εισπράττουν διάφορα ποσά τα οποία προέκυπταν από επιστροφές φόρων αλλά και παρακρατήσεις φόρων. Έβαζαν χειρανθρώπους ως βιτρίνα, οι οποίοι παρουσιάζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί, παρέχοντας την αντίστοιχη τεχνογνωσία μέσω λογιστικών υπηρεσιών. Μέσα στη διετία 23-24 είχαν πραγματοποιήσει εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ και είχαν ήδη προλάβει να δημιουργήσουν μαύρη τρύπα στα δημόσια ταμεία ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που ήδη είχαν προλάβει να εισπράξουν. Το πόρισμα Βουλιώτη έχει ήδη σταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να ξεκινήσει ποινική έρευνα, ενώ οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση έχουν μπει στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης για βαριά κακουργήματα όπως για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του δημοσίου, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη όταν αστικό λεωφορείο χτύπησε ένα άλλο λεωφορείο το οποίο προπορευόταν, άλλαξε πορεία και έπεσε πάνω σε μία στάση. Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν, η μία πιο σοβαρά. Από θαύμα δεν υπήρξαν περισσότεροι τραυματισμοί.
13: Ωρα 1 το μεσημέρι. Ένας δυνατός θόρυβος αναστατώνει τους κατοίκους στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης, οι οποίοι βλέπουν δύο λεωφορεία να έχουν συγκρουστεί.
14: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf Wheel Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.
15: Οι απεικονιστικές εξετάσεις έδειξαν ότι η 29χρονη κοπέλα που βρισκόταν στη στάση των αστικών λεωφορείων υπέστη τα πιο σοβαρά τραύματα, έχοντας υποστεί εξάρθρωση στο πόδι. Υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση από ειδική ομάδα χειρουργών, ορθοπαιδικών, πλαστικών χειρουργών και αγγειοχειρουργών.
13: Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης.
0: Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται στο σημείο του ατυχήματος και η Δέσποινα Κρητικού είναι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, εκεί όπου νοσηλεύονται οι τέσσερις τραυματίες. Να ξεκινήσουμε από σένα, Τίμο, αν έχει προκύψει κάτι νεότερο από τις έρευνες.
16: Αντριάννα, βρισκόμαστε στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, εδώ όπου έγινε το τροχαίο ατύχημα στην 1 το μεσημέρι, όπου εδώ οι κάτοικοι βρίσκονται σε σοκ, καθώς δεν πιστεύουν αυτό που έχει συμβεί και ευτυχώς δεν θεμήσαμε κάποιο θύμα. Τώρα, μέχρι στιγμής, όπως μπορεί να δείξει ο Ηλίας Κρητικός, δεν υπάρχει κάποιο φρενάρισμα στο οδόστρωμα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός είτε δεν πάτησε το φρένο, είτε το πάτησε και δεν έπιασε. Έχασε τον έλεγχο του αστικού λεωφορείου, το δεύτερο αστικό, το οποίο ήταν πίσω από το 57, που είχε σταματήσει για να αποβιβάσει και να επιβιβάσει κόσμο, και καρφώθηκε, σφινώθηκε ουσιαστικά ανάμεσα στο προπορευόμενο λεωφορείο και στη στάση, τραυματίζοντας 4 άτομα. 2 επιβάτες που περίμεναν να ανέβουν και άλλους 2 επιβάτες που βρίσκονταν πάνω στο λεωφορείο. Είναι ένας δρόμος καρμανιόλα, καθώς πριν από 4 χρόνια θερμίσαμε ένα θύμα, μια νεαρή κοπέλα η οποία προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο σε ακτίνα 800 μέτρων από τη στάση εδώ Καν-Καν μέχρι και τον τερματικό σταθμό. Ουσιαστικά και οι 2 στάσεις από τα 2 ρέματα βρίσκονται πάνω στο δόστρωμα. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο.
0: Ναι, το βλέπουμε και εμείς απολύτως ξεκάθαρα στα πλάνα τα οποία μας μεταδίδεις αυτή τη στιγμή από το σημείο του ατυχήματος. Βλέπει κανείς λοιπόν τον δρόμο και δεξιά και αριστερά δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Είναι μόνο αυτό το οποίο βλέπει κανείς και εκεί
16: και
0: αποβιβάζονται όλοι οι επιβάτες των λεωφορείων.
16: Ακριβώς. Και δεν υπάρχει και διάβαση για να μπορέσουν να διασχίσουν οι πεζοί τον δρόμο. Είναι μία από τις πλέον κεντρικότερες αρτηρίες της Νεάπολης που ουσιαστικά ενώνει 2 δήμους. Το Δήμο Νεάπολης Οικειών και το Δήμο Παύλου Μελά. Επί 12 χρόνια, μας έλεγαν εδώ οι κάτοικοι, προσπαθούν να κατασκευαστούν πεζοδρόμια και μόλις φέτος τον Αύγουστο κατάφεραν οι 2 δήμοι να έχουν έτοιμες μελέτες προσωματοδότηση για να δημιουργηθούν πεζοδρόμια στο σημείο.
0: Τώρα, Δέσποινα, ποια είναι η κατάσταση της υγείας των 4 τραυματιών?
15: Ανδριάννα, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πολύωρη χειρουργική επέμβαση στο πόδι, στην οποία υποβλήθηκε 29χρονη που βρίσκονταν στη στάση του αστικού λεωφορείου με απόλυτη επιτυχία. Ήδη έχει μεταφερθεί στην ορθοπαιδική κλινική και εξετάζεται από τους γιατρούς, παρακολουθείται από τους γιατρούς. Φέρει βέβαια 29χρονη και άλλα τραύματα, τα οποία δεν ανησυχούν τους γιατρούς. Η 62χρονη γυναίκα με τις κρανιοκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στην πρώτη χειρουργική κλινική έχοντας υποστεί, έχοντας υποβληθεί σε σειραφή στο κεφάλι. Έχει και άλλες εκδορές στο σώμα καθόλου ενισχυτικές. Οι 17χρονοι και οι 50χρονοι επιβάτεδες στο λεωφορείο 28 του ηλεκτρικού λεωφορείου που προσέκρουσε στη στάση έχουν πάρει εξιτήριο από το απόγευμα νωρίτερα, διότι δεν κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία τους, η περαιτέρω νοσηλεία τους.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Στη δίκη για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, ο εισαγγελέας ήταν καταπέρτης για τους δύο ψαράδες που κατηγορούνται και ζήτησε την ενοχή τους. Χτύπησαν το θύμα τους, είπε, και το εγκατέλειψαν αβοήθητο στη θάλασσα. Δικαιωμένη, δήλωσε η σύζυγος του πρώην υπουργού.
5: Η Μίνα Παπαθεοδόρου, χείρα του Σύφη Βαλιράκη, βγαίνοντας από το δικαστήριο με μια χαρακτηριστική κίνηση, εκφράζει την ικανοποίησή της για την εισαγγελική πρόταση. Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή των δύο κατηγορούμενων ψαράδων για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία.
17: Τα χτυπήματα και όλα τα στοιχεία δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά από την οποία προήλθε ο θάνατος του Σύφη Βαλιράκη.
5: Σύμφωνα με την κατηγορία, το πρωί της 24ης Ιανουαρίου 2021, οι δύο ψαράδες, ενώ βρίσκονταν εν πλώ στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, διαπληκτίστηκαν έντονα με το Σύφη Βαλιράκη, που είχε βγει για ψάρεμα με το ψερό του φεκό του, τον χτύπησαν και τον άφησαν αβοήθητο να πνιγεί.
17: Προσεγγίζουν τα δύο σκάφη και ο ΑΕ με τη χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε απάνω τα χτυπήματα στο Σύφη Βαλιράκη. Τον έπληξε 2 με 3 φορές, με αποτέλεσμα την πτώση του Σύφη Βαλιράκη στο νερό.
5: Ο εισαγγελέας προσέθεσε πως την ίδια ώρα τα δύο σκάφη κινούνται με τις προπέλες να λειτουργούν, με αποτέλεσμα ο Σύφης Βαλιράκης να έρθει σε επαφή με τις προπέλες και τα υδροπτερίγια των δύο σκαφών και να χτυπήσει.
17: Προκλήθηκαν βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και σε συνδυασμό με την πτώση στο νερό προκλήθηκε ο πνιγμός του, που είναι η μόνη ενεργή αιτία θανάτου του.
18: Κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του Σύφη Βαλιράκη δεν είναι αθώοι. Αυτό διατράνωσε η εισαγγελική πρόταση που υπήρξε ένα διήμερο σφυροκόπημα με πλήρη και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού.
19: Σέβομαι προσωπικά τον κύριο εισαγγελέα και το έργο του. Δεν μπορώ όμως να μην εκφράσω τη δυσάρεστη έκπληξή μου για την εισαγγελική πρόταση την οποία ανέπτυξε. Μία πρόταση κατάφορα άδικη.
5: Από τα εισαγγελικά βέλη δεν ξέφυγε και η μετέπειτα συμπεριφορά των δύο κατηγορουμένων.
17: Μετά τον εγκατέλειψαν αβοήθητο. Ακόμη και αργότερα θα μπορούσαν να δώσουν έστω και σε αυτό το χρόνο πληροφορίες στις αρχές για το τι έχει γίνει, που δεν έγινε.
20: Η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας είναι πραγματικά ικανοποιημένη και συγκινημένη από την εισαγγελική πρόταση που ακούσαμε επί 2 ημέρες.
5: Ο εισαγγελέας έκανε αναφορά και σε καταθέσεις αυτοκτών μαρτύρων, οι οποίοι έπεσαν σε σωρία αντιφάσεων για να δείξουν ότι το σκάφος των κατηγορουμένων την επίμαχη μέρα δεν είχε βγει από το λιμάνι της Ερέτριας.
0: Τον τρόπο με τον οποίο όφυλαν να ενεργήσουν οι αστυνομικοί του τμήματος Αγίων Αναργύρων τη νύχτα της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα αναλύουν οι δικαστές στο βούλευμα με το οποίο παραπέμπουν τους αστυνομικούς σε δίκη για κακούργημα. Με αφορμή την τραγική αυτή υπόθεση, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης προανήγγειλε ηλεκτρονικό βραχιολάκι εντοπισμού σε όσους κατηγορούνται για ένδοη οικογενειακή βία και είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
5: Η 1η Απριλίου του 2024, η μέρα της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων οδήγησε σε σειρά αλλαγών στον τρόπο διαχείρισης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Πλέον οι υπόδικοι θα επιτηρούνται με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
21: Λέει δηλαδή ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής, ο δικαστής, ότι δεν θα πλησιάζει το θύμα στα τόσα μέτρα. Αυτό σήμερα δυστυχώς δεν ελέγχεται. Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους.
5: Τα λάθη και οι παραλήψεις των 4 αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων οδήγησαν την 28χρονη στο θάνατο, αποφάνθηκε με βούλευμα το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Αθηνών. Στο εδόλιο θα καθίσουν οι αξιωματικές υπηρεσίες, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής του κέντρου της άμεσης δράσης.
22: Το συνήθις είναι όταν έχεις ένα πρόβλημα να παίρνεις τηλέφωνο την αστυνομία και να σε βοηθάει ή να πηγαίνεις από εκεί στην αστυνομία να σε βοηθάει και να σε προστατεύει. Δεν έκανε κανένας την παραμικρή ενέργεια για να σώσει την κόρη μου.
1: Σύμφωνα με το βούλευμα και τέσσερις αστυνομικοί, αν και γνώρισαν ότι με τις παραλήψεις τους ήταν δυνατόν οι καταγγέλουσαν να περιέλθει σε κατάσταση ενδεχόμενου κινδύνου, εντούτοις αποδέχτηκαν το ενδεχόμενο αυτό.
22: Ισχυρίστηκαν ότι έκαναν το καθήκον τους. Και εφόσον ρωτάω εγώ, έκαναν το καθήκον τους και τις ενέργειες. Πού είναι η κόρη μου τώρα? Η κόρη μου είναι στον τάφο της και λιώνει.
1: Ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης δεν φρόντισε για την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι της.
17: Δεν εκτίμησε τη βαρύτητα των καταγγελόμενων. Απαντώντας στο αίτημα της Καλούσας, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Συνομιλία η οποία διακόπηκε λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της.
1: Για τη διάθεση περιπολικού, προκειμένου να μεταφερθεί η Κυριακή στο σπίτι της με ασφάλεια, έπρεπε να μεριμνήσει αξιωματικός υπηρεσίας, καθώς μάλιστα υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό.
17: Περιορίστηκε στο γεγονός τυχόν υποβολής έγκλησής της, ρωτώντας την αν ο πρώην σύντροφός της προγενέστερα προέβη στην εξύβριση απειλή της.
1: Η απόπτρια δεν καθοδήγησε την αξιωματικό υπηρεσίας για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει για την προστασία της κοπέλας.
3: Ακόμη και μία ανώνυμη καταγγελία εξετάζεται, παρόλο που το θύμα μπορεί να μην θέλει να κινήσει τη διαδικασία. Όπως επίσης τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας, επειδή μιλούμε για αυτεπάγγελη επιδίωξη, αυτό δίνει τη δυνατότητα στους αστυνομικούς να διερευνήσουν την υπόθεση, ακόμα και αν δεν υπάρχει καταγγελία από την πλευρά του θύματος.
1: Στην αλυσίδα των τραγικών γεγονότων και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος.
17: Μη ευρισκόμενος ως όφιλε εκτός φυλακίου, δεν ήταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι σε απόσταση 30 μέτρων από το φυλάκιο, ο πρώην σύντροφος της καταγγέλουσας κινήθηκε πεζός, φέροντας μαχαίρι και της επιτέθηκε με σφοδρότητα.
1: Και τέσσερις αστυνομικοί παραπέμφθηκαν σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο δια παραλήψεως.
0: Είναι μαζί μας στο στούντιο η Χριστιανά Μανιάτη για να δούμε πώς θα λειτουργεί το βραχιολάκι για τους δράστες της ενδοοικογενειακής βίας.
4: Καταρχάς, Αντριάννα, βραχιολάκι θα φοράει και ο κατηγορούμενος, αλλά και η καταγγέλουσα. Τώρα, αν ο κατηγορούμενος παραβιάσει τα ασφαλιστικά μέτρα και πλησιάσει το θύμα, τότε το ακριβές στίγμα θα φτάνει σε δευτερόλεπτα στην αστυνομία για την άμεση σύλληψή του. Αντίστοιχα, θα ενεργοποιείται και ο πομπός στο θύμα, έτσι ώστε να προλαβαίνει να απομακρυνθεί εγκαίρως. Να σημειώσουμε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζεται ήδη και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με μεγάλη επιτυχία και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε επαφή με ξένους αξιωματούχους για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας.
0: Και είναι μια απόφαση η οποία ελήφθηκε με βάση τα περιστατικά τα οποία είχαμε το τελευταίο διάστημα και γυναικοκτονιών αλλά και απόπειρας γυναικοκτονίας.
4: Ακριβώς, και ενδεικτικά να αναφέρουμε τρία από τα τραγικά περιστατικά το Μάιο του 24 στο Μενίδη. Η 40χρονη Εγκελέιντα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύζυγό της. Είχαν προηγηθεί τρεις καταγγελίες του θύματος και ο δράστης ήταν ελεύθερος μέχρι τη δίκη. Δώρα Ναστούλη τον Νοέμβριο του 24 στο Αγρίνιο, μόλις τέσσερις ημέρες πριν από το δικαστήριο, ο δράστης παραβίασε τους όρους, της έστεισε καρτέρι στο αυτοκίνητό της και τη δολοφόνησε. Και Κωνσταντίνα Τσάπ, Απρίλιο του 21, 28χρονη τότε και ο αδερφός της Γιώργος δολοφονήθηκαν εμψυχρό στο πατρικό του σπίτι στη μακρινή Τσαπηλίου από τον πρώην σύντροφό της. Η κοπέλα είχε κάνει τότε ασφαλιστικά μέτρα, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και με προσωρινή διαταγή είχε απαγορευτεί στον δράστη να την πλησιάζει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστιανά. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα, όπως ακούσαμε νωρίτερα, της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα που συγκάλεσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για την πρώτη ελληνική συμμετοχή σε αποστολή στο διάστημα, ενώ αναφέρθηκε και στη στρατηγική που ακολουθεί η χώρα μας.
23: Today we're so proud to announce that the first Greek astronaut will be sent to space as part of the VAST mission. His name is Andrianos Golemis, please. Andrianos.
24: A big round of applause for Andrianos.
23: Come up here.
17: Ο Ανδριανός Γκολέμης ανεβαίνει στη σκηνή της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα που συγκάλεσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα λάβει μέρος στην αποστολή ΠΑΜΕΞΙ με τον Πρωθυπουργό να μιλάει για την πρώτη ελληνική συμμετοχή σε αποστολή προς το διάστημα.
23: I'm sure that Andrianos will make us proud. I'm happy to see the Greek flag on the ISS and it is no coincidence that NASA is constantly choosing Greek, ancient Greek gods for its space mission. So after Apollo, now it's Artemis. Who knows what will come after that when we decide to go to Mars.
17: Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη στρατηγική που ακολουθεί η Ελλάδα.
23: A few years ago, Greece had no presence in space. We had no space program, no space strategy. Now we have 18 satellites in orbit. We're developing our own ecosystem when it comes to manufacturing of satellites. We're bringing young Greeks with a space background.
2: Όπως ανακοινώθηκε, το πλήρωμα θα περιλαμβάνει επίσης έναν αστροναύτη από τη Γαλλία, ο οποίος θα είναι επικεφαλής, έναν από την Τσεχία και τον εκπρόσωπο μιας ακόμα ευρωπαϊκής χώρας. Ενώ η αποστολή είναι προγραμματισμένη να αναχωρήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
0: Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για μόνιμες ελαφρύνσεις και ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εξαπολύουν σφοδρά πυρά.
6: Ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μετά την εξειδίκευση των μέτρων που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επισημένοντας την αξιοπιστία των δεσμεύσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα που αφορούν όλους τους πολίτες.
7: Εδώ λέει το κλειδί της πολιτικής μας. Ενώ μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε τα έσοδα, πώς, δημιουργώντας δουλειές από την πολιτική μας, δίνουμε και κάποια μόνιμα επιδόματα. Η διαφορά μας με τους άλλους είναι ότι δεν παίρνουμε από τη μία τσέπη από παραπάνω φόρους και δίνουμε στην άλλη τσέπη πενιχρά επιδόματα.
6: Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι έχει τις λύσεις που χρειάζεται η κοινωνία. Δεσμεύεται για 13ο μισθό και σύνταξη και καταλογίζει ένα αξιοπιστία στην κυβέρνηση.
8: Μιλάμε για κοινούς ψεύτες. Δεν πιστεύουν σε μια πολιτική υπέρ των πολιτών. Τι βλέπουν όμως, σου λέει, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει την κοινωνική ατζέντα, να αναγκάζονται και τρέχουν.
6: Για προεκλογικού χαρακτήρα εξαγγελίες μιλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
9: Προσομοιάζουν τόσο πολύ οι εξαγγελίες και τα προγράμματα και τα οράματα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του κ. Τσίπρα.
25: 500.000 συνταξιούχοι μένουν εκτός από τα 400 ευρώ. Το ξέρει η Νέα Δημοκρατία αυτό. Κόφτες, ψαλίδια, κοπτοραπτική.
6: Μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο, προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
26: Θα προστατεύει την κατοικία, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που επιδοτεί τις υψηλές τιμές, ανεβάζοντας τιμές στην αγορά.
27: Η κοινωνία δεν κρίνει μόνο τις νέες εξαγγελίες. Κρίνει το αποτέλεσμα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ.
28: Μεγάλο θράσος και μεγάλη απάτη να μιλάει ο Μητσοτάκης για κοστολόγηση. Την ώρα που 4 ή 5 φορές το χρόνο αναθεωρεί τον προϋπολογισμό.
6: Απαντήσεις για όλα τα θέματα πρώτης γραμμής μέχρι την οικονομία έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
29: Πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Οι εύποροι συμπατριώτες μας σήμερα δεν αισθάνονται την ανάγκη να στηρίξουν το μέλλον. Σκοπεύουμε, να δημιουργήσουμε έναν ειδικό λογαριασμό, ένα ταμείο νέων γενεών.
6: Η αντιπαράθεση προγραμμάτων και προτάσεων κλιμακώνεται.
0: Τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σχολίασε Μίλτος Σακελάριο, κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Η αντίδραση από την κυβέρνηση ήρθε πριν από λίγο από τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος ανέφερε πως όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν το περιβόητο rebranding, όπως λέει ο κύριος Μαρινάκης, ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει σταθερά, ίδιος και απαράλλακτος, ήταν το δεικτικό σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πρώτη με 25,8% στην πρόθεση ψήφου είναι η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της GPO για τον τηλεοπτικό σταθμό Star, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί η Κατερίνα Παπαγιάννη με 13,5%.
30: Είναι η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΝΘ Αδριάντα και καταγράφει σταθερό προβάδισμα Νέα Δημοκρατία. Πιο συγκεκριμένα, ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία στις κράτες που έχουμε εκτιμάσει αγγίζει το 25,8%. Είναι ενισχυμένη κατά 0,8 μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη του Ιουνίου. Ακολουθεί η Ελλάς στο 13,5, το ΠΑΣΟΚ στο 10,8, η Ελληνική Λύση στο 7,6, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 7,4, η Επιλέψη Ελευθερία στο 4,1, η Φωνή Λογική στο 3,1, η Ελπίδα Δημοκρατία στο 3, το ΜΕΡΑ25 στο 1,8, η Νέα Αριστερά στο 1,2, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,1, η Νίκη στο 1%, άλλο 4% αν αποφάσισε το 14,5 και Λευκό 1,1. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής στην παράταξη, σημειώνεται διαφορά 14,6 μονάδες. Πιο συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία αγγίζει το 30,6%. Η Ελλάς το 16%, το ΠΑΣΟΚ το 12,8%, η Ελληνική Λύση το 9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το 8,8%, η Πλαίση της Ελευθερίας το 4,9%, η Φωνή Λογική στο 3,7%, η Ελπίδα Δημοκρατία στο 3,6%, το ΜΕΡΑ25 στο 2,1, η Νέα Αριστερά στο 1,4, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,3, Νίκη 1,2 και άλλο 4,6. Κλείνοντας, να πούμε και μερικά στιγμή την ταυτότητα της δημοσκόπησης, διενεργήθηκε σε 1.200 άτομα το διάστημα 7 με 8 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικά, Ανδριάννα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Η Βουλή υιοθετεί τα παιδιά των πιλότων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week και Δημήτρη Θωμά κάθε χρόνο θα καταβάλει 10.000 ευρώ μέχρι να γίνουν 25 ετών.
10: Στην υιοθεσία του παιδιού του Άτυχου Λιμενικού που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσία τον Ιανουάριο του 2026 στο Άστρος της Κινουρίας, προχωρά η Βουλή των Ελλήνων, όπως ανακοίνωσε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο πρόεδρος του σώματος Νικήτας Κακλαμάνη. Συγκεκριμένα, στο παιδί θα δίνονται 10.000 ευρώ ετησίως έως το 25ο έτος της ηλικίας του. Επίσης ανακοίνωσε ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την υιοθεσία των παιδιών των δύο πιλότων που βρήκαν τραγικό θάνατο στο Athens Flying Week στην Τανάγρα. Η σχετική υπόθεση που θα περάσει από το ελεκτικό συνέδριο αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Αντριάννα.
0: Σε ευχαριστούμε. Σχέσεις καλής γειτονίας και διάλογο με την Τουρκία επιδιώκει η Αθήνα, αλλά δεν διαπραγματεύεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα, διαμηνύει στην Άγκυρα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Πρωθυπουργός από το Κάιρο επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν ανέχεται τετελεσμένα.
11: Μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει η Αθήνα ότι δεν κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ενώ ενδυναμώνει τις στρατηγικές συμμαχίες της στην ευρύτερη περιοχή. Με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει χθες από το Κάιρο πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν ανέχεται και τετελεσμένα.
12: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπεραστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να στο μιλήσει.
11: Οι κόκκινες γραμμές της Αθήνας είναι σαφείς και συγχρόνως η επαγρύπνηση της χώρας είναι δεδομένη, επισημαίνει ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.
13: Η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης των τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ή ανεπιστρεπτεί. Επιδιώκουμε το διάλογο, το αποδείξαμε στην πράξη. Όποιος όμως περιμένει παραχωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, για μία ακόμα φορά θα διαψευστεί παταγωδός. Δεν το επιθυμούμε και δεν αναμένουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Από την άλλη πλευρά είναι προφανές ότι έχουμε ετοιμότητα για τα πάντα.
11: Πάντως, η κυβέρνηση επιλέγει να διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία ακόμη και σε περιόδους αυξημένης έντασης.
13: Ποτέ να μην κλείνεις την πόρτα του διαλόγου. Το να κλείνεις την πόρτα του διαλόγου ουσιαστικά αποτελεί μια παρακαταθήκη πολέμου και όχι ειρήνης.
11: Στα τέλη της εβδομάδας ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Καστελόριζο για τις εορταστικές εκδηλώσεις της απελευθέρωσής του το Σεπτέμβριο του 1943.
0: Θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη που έφυγε ευνίδη από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο καλλιτέχνης διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς να έχει σφιγμό.
14: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, υπερχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
15: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα σε θέλω τραγικά.
16: Η φωνή του Γιώργου Μαζονάκη εισήγησε ξαφνικά το απόγευμα της Τετάρτης στα 54 του χρόνια.
15: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν ζω μη ρωτάς.
16: Ευνίδιος θάνατός του προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και στους χιλιάδες θαυμαστές του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο εφημέρευε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
18: 5:15 το απόγευμα προσεκομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφιγμό ο Γεώργιος Μαζονάκης, γεννηθής το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 6:20.
16: Πριν από τη μεταφορά του στο Ελπής, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε βρεθεί σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, από που κλήθηκε το ΕΚΑΒ.
15: Μου πες τη μάμα, αγαπάς τους αλήτες και θέλεις κοντά μου να ζεις. Η ώρα περνάει, ανάγκη το να είκα ακόμα στην πόρτα να μπεις.
16: Νίκος Μαζωνάκης ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια. Από μικρή ηλικία έδειξε το ταλέντο του στο λαϊκό τραγούδι, έχοντας ως βιώματα τα ακούσματα της γειτονιάς του και των μεγάλων Ελλήνων ερμηνευτών.
1: Το νέο αυτό, το ξαφνικό, μας έχει συγκλονίσει όλους.

0: εμφανίστηκε στη δισκογραφία από το 1992, σε ηλικία μόλις 20 ετών, και ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά σε νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και της περιφέρειας, όπου γρήγορα ξεχώρισε για την ιδιαιτερότητα της φωνής του και τη δυναμική σκηνική του παρουσία.
1: Είδαμε φίλοι, λες και ήμασταν αδέρφια από την πρώτη στιγμή και την πρώτη περίοδο της ζωής του που έκανα τραγούδια μαζί με τους συνεργάτες μου, τον Νίκο Τερζή.
0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε πίσω του μια πολυετή πορεία που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.
2: Τον έρωτα παρανοεί, πιο πέρα από την τρέλα φτάνει, γιατί παντού το ένστικτο ακόλουθει.
3: Ειρήνη Κυρίτση, ο Υπουργός Υγείας προέβη σε ανάρτηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη με αφορμή την ιδιωτική κλινική που είχε επισκεφθεί ο τραγουδιστής για να υποβληθεί σε μια ιατρική πράξη.
4: Και εκεί ξεκίνησε έλεγχος Αντριάννα στην κλινική όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όπως ενημερώνει λοιπόν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα αναφέρει ότι οι ιατρικές πράξεις της πρασμαφαίρεσης στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν επιτρέπεται σε απλά ιατρία. Και να πούμε αναλυτικά σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση του Υπουργού. Από τις πρώτες πληροφορίες, λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική αναφέρει, σε μια διαδικασία όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Όπως οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρίου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατατόπους ιατρικού συλλόγου, αναφέρει. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Να πούμε ότι η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών προχώρησε στην προσαγωγή του γιατρού που διατηρεί το ιατρείο στο οποίο είχε πάει ο Γιώργος Μαζωνάκης και σύμφωνα με πληροφορίες αυτή την ώρα βρίσκεται στα γραφεία της ασφάλειας όπου καταθέτει.
3: Μάλιστα, άρα συνεχίζεται η έρευνα και έχει μεταφερθεί εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε. Να αλλάξουμε θέμα. Το χάος και η μεγάλη ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών συνεχίστηκαν και σήμερα στα βρετανικά αεροδρόμια μετά τη σοβαρή τεχνική βλάβη στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Παραμένουν τα ερωτήματα για το τι προκάλεσε αυτή την αρρυθμία στο σύστημα, ενώ ξεκίνησε η μάχη για την απόδοση των ευθυνών.
0: Περισσότερες από 1.900 ακυρωμένες πτήσεις, δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες ταλαιπωρημένοι και αγανακτισμένοι. Αεροσκάφη καθυλώθηκαν στα μεγαλύτερα και πιο πολυσύχναστα στα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Κόσμος αναγκάστηκε να κοιμηθεί ακόμη και στο πάτωμα. Είναι τα αποτελέσματα ενός τεχνικού προβλήματος στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά από ώρες χάους, η βλάβη διορθώθηκε τελικά σήμερα τα ξημερώματα. Ωστόσο, η ταλαιπωρία συνεχίζεται. Επιβάτες ανεβάζουν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα αεροσκάφος. Το ενδεχόμενο να πρόκειται για κυβερνοεπίθεση έχει αποκλειστεί και στο στόχαστρο των επικρίσεων μπαίνει πλέον η Βρετανική Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας.
5: We absolutely take responsibility for this. So we completely appreciate that and we unreservedly apologize. I unreservedly apologize.
0: Ο επικεφαλής της αρμόδιας υπηρεσίας κλήθηκε από την Υπουργό Μεταφορών να δώσει εξηγήσεις, ενώ πίεση ασκείται για την παρέτησή του από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες.
5: Enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NATS up and running and fix the chronic ATC issue.
0: Είναι η τρίτη σοβαρή βλάβη μέσα σε τρία χρόνια που πλήττει τα συστήματα εναέριας κυκλοφορίας της Βρετανίας, εντείνοντας τις ανησυχίες για την αξιοπιστία τους.
3: Στη Συρία τουλάχιστον 14 άνθρωποι, Αθηνά Κοροβέση, έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε χώρο αποθήκευσης όπλων.
6: 14 οι νεκροί και 11 οι τραυματίες από την καταστροφική έκρηξη Αντριάννα που σημειώθηκε κοντά στην πόλη Σαρμάντα στην επαρχία Ιντλίπ στη βορειοδυτική Συρία. Η συγκεκριμένη αποθήκη χρησιμοποιούνταν για όπλα και πυρομαχικά που είχαν απομείνει από την εξέγερση και τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε και το οποίο βλέπουμε αποτυπώνεται η στιγμή της έκρηξης ενώ ακούγονται και οι ήχοι.
7: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, στο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver.
6: Από τη Γάζα, πρόκειται ξεκάθαρα για λίβελο, υποστηρίζει τώρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι όλα αυτά γίνονται και με φόντο τις εκλογές του ερχόμενου Οκτωβρίου και θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες απόπειρες συκοφάντης, λέει, όσο πλησιάζει η ώρα της κάλπης. Προέβαλε επίσης για μια άλλη φορά τη δική του εκδοχή των γεγονότων, σύμφωνα με την οποία δεν ειδοποιήθηκε εγκαίρως από τους επικεφαλείς των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών.
8: Λίδα, είχαμε πριν από λίγο και νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για το Ιράν.
6: Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, είναι καθοδόν σε προσυνέδριο στο Τέξας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Επανέλαβε τις γνωστές του θέσεις για το Ιράν και το Ουκρανικό, αλλά αυτό που κρατάμε, Αντριάννα, και είναι διαφοροποιεί τα όσα έχει μέχρι σήμερα, είναι ότι εκτιμά και περιμένει ο πόλεμος να τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τότε, είπε, θα αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές των καυσίμων. Φαίνεται να έχει αποδεχθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος ένα διέξοδο στην κατάσταση αυτή τη στιγμή σε εγκληματικό πεδίο αλλά και στο πεδίο των μαχών και είναι μια εξέλιξη που θα δούμε πώς θα ερμηνευθεί από τις αγορές. Φαίνεται πάντως και ο ίδιος να θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έρισμα για λύση της κρίσης.
8: Σε ευχαριστούμε που πάμε ξανά στην Αθήνα Κοροβέση και στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί κορυφαίος ερευνητής της Anthropic παραιτήθηκε με αιχμές κατά της εταιρείας και μάλιστα προειδοποίησε ότι υπάρχουν πάρα πολύ τραγικές συνέπειες για την ανθρωπότητα τα επόμενα χρόνια.
9: Ακριβώς ο λόγος για τον κορυφαίο ερευνητή Jacob Coxon, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την εταιρεία OpenAI για να ενταχθεί στην ανταγωνιστική Anthropic, πριν τελικώς παραιτηθεί και από αυτήν. Η παραίτησή του συνοδεύτηκε από μία ανάρτηση σε ιδιαίτερα αιχμηρό και καταγγελτικό τόνο, καθώς κατηγορεί και τις δύο αμερικανικές εταιρείες ότι στο βωμό της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους παίζουν με τη ζωή μας. Της κατήγγειλε, Αντριάννα, για ανευθυνότητα και προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους έως το τέλος της δεκαετίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην ανάρτησή του αυτή υπήρξε απάντηση από στέλεχος της Anthropic, το οποίο συμφώνησε μαζί του και εξέφρασε τον προσωπικό του φόβο ότι η τεχνητή νοημοσύνη όντως θα μπορούσε να εξαλείψει την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία και η πιθανότητα αυτή αγγίζει το 10%.
8: Σε ευχαριστούμε. Ένταση και ολιγόλεπτη διακοπή σημειώθηκε στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης, και του Παναγιώτη Βούλγαρη, πατέρα νεκρού μηχανοδηγού, με αφορμή τον αποκλεισμό συγγενών των μηχανοδηγών από παλαιότερη εκδήλωση μνήμης.
10: Ένταση προκλήθηκε μεταξύ του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης, και του Παναγιώτη Βούλγαρη, πατέρα ενός εκ των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Αιτία η αναφορά του κυρίου Βούλγαρη σε εκδήλωση για την τραγωδία στη Λάρισα, όπου οι συγγενείς των μηχανοδηγών δεν έγιναν δεκτοί.
11: Γιατί μας πετάξατε έξω?
12: Εγώ ήθελα να σας προστατεύσω, αλλά εσείς πού να καταλάβετε?
11: Σαν δεν ντρέπεστε λίγο?
12: Εγώ να ντρέπομαι? Έχασα την κόρη μου και να ντρέπομαι?
10: Η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη, καταθέτοντας, αναφέρθηκε στην προσπάθειά της όλα αυτά τα χρόνια να μην αμαυρωθεί η μνήμη του γιού της.
13: Δυστυχώς το παιδί μας το σκοτώσανε πολλές φορές. Από πού και σπού το έβγαλαν το παιδί μου λαθρέμπορο? Λιδωρήθηκαν και οι δύο μηχανοδηγοί της εμπορικής.
14: Έτοιμα να ελεγχθεί το τηλέφωνο του μοιραίου σταθμάρχη, κατέθεσαν στην έδρα συνήγοροι συγγενών θυμάτων.
10: Στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με τη μεταφορά παράνομου φορτίου, αναφέρθηκαν οι συγγενείς του Δημήτρη Μασαλή, δεύτερου μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
15: Ό,τι στοιχεία συλλέγουμε, τα συλλέγουμε μόνο για να αποδείξουμε ότι αυτά τα δύο παιδιά δεν θα μπορούσαν ποτέ να είχαν πάρει μέρος σε κανένα σενάριο, σε καμία εμπλοκή.
10: Οι συγγενείς των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας ανέφεραν ότι ενημερώθηκαν για τις ελλείψεις και τα προβλήματα λειτουργίας του δικτύου μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία.
8: Παρουσία χιλιάδων πολιτών, μελών βασιλικών οικογενειών και παγκόσμιων ηγετών πραγματοποιήθηκε στο Όσλο η κηδεία του βασιλιά Χάρλα της Νορβηγίας έπειτα από 13 μέρες εθνικού πένθους. Ήταν ο μακροβιότερος βασιλιάς στην Ευρώπη, μη ενωτική προσωπικότητα της οποίας η βασιλεία αμαυρώθηκε στο τέλος από σκάνδαλα και μια εμβληματική μορφή που σφράγισε την ιστορία της χώρας.
16: Ένας κανονιοβολισμοί προς τιμή του βασιλιά Χάραλτ καθώς οδηγείται στην τελευταία του κατοικία. Το φέρετρο καλυμμένο με την πορφύρη βασιλική σημαία της Νορβηγίας μεταφέρεται από τα ανάκτορα στον καθεδρικό ναό του Όσλο. Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας με επικεφαλής τον νέο βασιλιά Χάκον συμμετέχουν πεζοί στην πομπή. Ακολουθούν με αυτοκίνητο η χείρα του εκλειπώντος βασίλισσα Σόνια και η νέα βασίλισσα Μέτε Μάριτ. Παρόντες, κορυφαία μέλη βασιλικών οικογενειών, μεταξύ των οποίων ο πρίγκιπας Βίλιαμ της Βρετανίας, ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας και ο βασιλιάς Φρεντερίκ της Δανίας, αλλά και ξένοι ηγέτες όπως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην επικίνδυο τελετή παρέστηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, έπειτα από πρόσκληση της βασιλικής νορβηγικής αυλής. Όπως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην επικίνδυο τελετή παρέστηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, έπειτα από πρόσκληση της βασικής νορβηγικής αυλής.

0: Η κρύπτη στο κάστρο Άκερσους σε σαρκοφάγο δίπλα σε εκείνες των γονέων του.
1: Κέρδη κυρίες και κύριοι, νίκη του Ολυμπιακού με 3-2 επί του Βόλου για το κύπελο αφήσει 3 σημαντικά κέρδη στον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ Γκονζάλες Πουέρτα και ο 19χρονος Χρήστος Φίλης ήταν οι παίκτες που έκαναν τη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ τώρα ανακοίνωσε τον Κρίστιαν Γιάκιτς ενώ την πρώτη νίκη της στο Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ, νίκη που ήταν η πρώτη στο νέο της γήπεδο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
2: Η ΑΕΚ επέστρεψε στο Champions League και το έκανε με τον πιο εμφατικό τρόπο. Δεν είναι μόνο η νίκη με 1-0 επί της πρωταθλήτριας Αυστρίας, αλλά η συνολική εικόνα της Ένωσης που θύμισε με τον τρόπο που διαχειρίστηκε το παιχνίδι πολύπειρη ομάδα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η αποτελεσματικότητα, η συγκέντρωση στο πλάνο, η αμυντική προσήλωση και η διαχείριση του ρυθμού ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία που είχαν οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς και πήραν την πρώτη τους νίκη στο Champions League ύστερα από 20 χρόνια.
3: This night will be remembered in the history of this stadium because first ever victory in New Agia Sofia in Champions League for AEK. This team deserved to be written with the golden letters in this way in the history.
4: I'm very proud and I really want to thank you all the people, all my teammates, the coach, the staff, because they gave me this opportunity. Thomas, of course.
2: Η επιθετική αποτελεσματικότητα του Γκονζάλες που σκόραρε δύο φορές, η πρώτη παρουσία του Πουέρτα που συνοδεύτηκε με γκολ και η εξαιρετική εμφάνιση του Χρήστου Φίλη που έδειξε ότι μπορεί να δώσει λύση στη μεσαία γραμμή είναι τρία από τα στοιχεία που έκαναν τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να χαμογελούν μετά το 3-2 επί του Βόλου για το κύπελο Ελλάδας.
5: Hello guys, Christian Yakic is here. I just arrived in Tumba and now I will pick my jersey. The jersey is ready. Thank you so much.
2: Τον Κρίστιαν Γιάκιτς ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Ο 29χρονος Κροάτης αμυντικός μέσος αποκτήθηκε ως δανεικός από την Augsburg, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Για το κύπελλο Ελλάδας τώρα, ο Φινέ στο Χρυσούπολη 3-0, ενώ στο ντέρμπι τη Super League 2, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1.
6: Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, ο Όφη επικράτησε εύκολα με 3-0 του Νέστου Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο. Το σκορ άνοιξε στο 53 ο Τιαγκονούς. Ο Αργεντινός επιθετικός δημιούργησε το δεύτερο γκολ των κριτικών, βρίσκοντας εξαιρετικά τον Μπόρχα Γκονζάλες που νίκησε τον Αστρά, γράφοντας το 2-0 στο 62. Τρία λεπτά αργότερα, από μπαλιά του Αθανασίου, ο Θεοδωσουλάκης βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας των φιλοξενούμενων και τελείωσε ιδανικά τη φάση για το τελικό 3-0. Στην πρεμιέρα της Super League 2, ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακός Β αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην Τούμπα, με τους Θεσσαλονικείς να ισοφαρίζουν στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με το πέναλτι του Συφναίου.
7: Κινήθηκε διαγώνια, πάσα από τον Μπιλάλ, ευκαιρία για τον Ζουλί, πλασάρι, μπάλα στα δίχτυα, ο επόπτης φεύγει για την σέντρα, 0-1 Ολυμπιακός στο 73, με έναν από τους καλύτερους παίκτες του στο μάτς, τον Νίκο Ζουλί.
6: Στο 95 σε προσπάθεια του στήλου η μπάλα βρήκε στο χέρι του Αβραμούλη με το διαιτή να δείχνει ένα σπριβούλα για το δικέφαλο του Βορρά. Ο Συφναίος ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι για να στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Τζουμπανίδη διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 στο 98.
1: Στο μπάσκετ Λάση στον Οπίστιο Μυριαίου υπέστη ο Μουσταφά Φαλ του Παναθηναϊκού. Τώρα μια αρχική ανακούφιση φαίνεται πως υπάρχει στις τάξεις της Ντόρμουντ για την κατάσταση της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα μετά την έντονη διαθεσία που ένιωσε στο παιχνίδι της Ντόρμουντ με τη Βιγιαρεάλ στο Champions League. Σύμφωνα με βέλγικη ιστοσελίδα, το αποτέλεσμα των εξετάσεων έδειξε πως η αφυδάτωση φαίνεται να είναι ένας από τους παράγοντες που ενδέχεται να συνδέονται με το περιστατικό του Έλληνα εξτρέμ της Ντόρμουντ. Τιμώντας εμπράκτως τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ, η UEFA θα πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη την επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την 3η 15 Σεπτεμβρίου. Τώρα ο Λιονέλ Μέση βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μιας συμφωνίας για την αγορά της ισπανικής ομάδας δεύτερης κατηγορίας Εντένσε, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα από την Ισπανία. Πουλήθηκε σε δημοπρασία 115.000 λιρών η πρώτη ιστορική πινακία του Anfield, Δύσης Anfield.
8: Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση της ΕΠΟ, η UEFA επέλεξε τη Θεσσαλονίκη για να φιλοξενήσει την επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής στις 15 Σεπτεμβρίου, όπου θα πάρθουν αποφάσεις για κρίσιμα θέματα που αφορούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Παράλληλα, η πόλη θα φιλοξενήσει το Festival Football in Schools στην πλατεία Αριστοτέλους με τη συμμετοχή κορυφαίων προσωπικότητων του αθλήματος. Δεν είναι απλώς μια ταμπέλα. Είναι η πρώτη η αυθεντική πινακίδα Δύσης Anfield που μπήκε στα αποδυτήρια της Liverpool το 1972. 2022. Η τιμή της σε δημοπρασία έφτασε στις 115.000 λίρες, δηλαδή περίπου 133.000 ευρώ. Ο Λιονέλ

0: ΕΣ ετοιμάζεται να κάνει μια νέα επιχειρηματική κίνηση στο χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς συμφώνησε στην αγορά των μετοχών και δεύτερης ομάδας στην Ισπανία. Ο Αργεντινός Superstar ήρθε σε προκαταρκτική συμφωνία για να γίνει ο κύριος μέτοχος του Eldense της δεύτερης κατηγορίας, ενώ τον Απρίλιο είχε αγοράσει την καταλανική Κορνέλια που αγωνίζεται στην πέμπτη κατηγορία της χώρας. Αυτό που κάνει Ναντίρ Μοχαμαντί στα ρωσικά γήπεδα έχει αφήσει την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα με το στόμα ανοιχτό. Ο 29χρονος αμυντικός της ρωσικής Σπαρτάκ Κοστρωμά δεν τραβάει τα βλέμματα για τις αμυντικές του επεμβάσεις, αλλά για την εντυπωσιακή τεχνική με την οποία εκτελεί τα πλάγια out και έχει ήδη στον ενεργητικό του 3 assist, όλες χάρη σε αυτόν τον απίθανο τρόπο.
1: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εξασθενούν οι βοριάδες, ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Η άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένηση. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς, τοπικά και τους 35. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς. Τώρα την Παρασκευή περιμένουμε και πάλι ηλιοφάνεια στη χώρα με ελάχιστες βροχές στα βόρεια ορεινά. Οι βοριάδες έως 6 μποφόρ μόνο τοπικά, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.

κανένα δεν κάνει.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δώσω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Place, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.

Όλαση. Όλαση. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs.

0: αποφύγηση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεχαρτιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

Το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων συνεχίζει την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Ηλίας Βρετός. Ανεβαίνει.

0: Ηλίας Βρετός, ανεβαίνω.
1: Tarpon Discount Drugs έχει και medical και surgical supplies. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Κασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν για οτιδήποτε χρειάζεστε από φάρμακα και medical supplies. Επισκεφτείτε τους στο 742 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 934-3400. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 934-3400. Έχει φάρμακα σε πάρα πολύ καλύτερες τιμές από ό,τι θα αγοράσετε από οποιοδήποτε φαρμακείο. Φάρμακα εγγυημένα και αμερικάνικα. Επίσης, αναλαμβάνει και για ασφάλειες φάρμακα ή αυτά τα οποία σας πληρώνουν τα νοσοκομεία, η ασφάλεια σας και το Medicare. Επισκεφτείτε σήμερα το Tarpon Discount Drugs Medical and Surgical Supplies 742 South Pinellas Avenue, Tapo Springs και πάρει τηλέφωνο 934-3400.
0: Λευτέρης Πανταζής. Θάλασσα με το χαμό σε Ιαλία.

0: Θάλασσα τα έχεις κάνει θάλασσα από το Λευτέρη Πανταζή και με το Χαμός AM με την Αλεξία.
1: Ακούτε τη φωνή των
0: ενός. Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Ας τους να λένε. Από το Greece and Kiss.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα μου. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500.

0: see. This demonstration will feature music in many styles.
1: You love this.
2: This is a most exciting dance.
3: I want all you to get up on your feet.
1: Oh, yeah.
4: And now, ladies and gentlemen, it is time for...
5: Χρειάζεστε DJ? Είστε έτοιμοι για ένα κεφάτο γλέντι? Για σούπερ μουσική, ελληνική, αγγλική και international? Είστε έτοιμοι για το γάμο σας? Είστε έτοιμοι για τη χοροσπρίδα σας? Είστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση και θέλετε ένα κεφάτο γλέντι από όλους τους τραγουδιστές? Τότε μία είναι η λύση. Μαζί με τον Άγγελο Αγγελάτο και το ραδιοφωνικό σταθμό σα. Τηλεφωνήστε μου 725-5555. DJ Music από το WPSO και τον Άγγελο Αγγελάτο. Ένα κεφάτο γλέντι για εσά. Για τηλέες και πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555. Επίσης, διαθέτουμε και ζωντανή ορχήστρα εάν χρειάζεστε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555.

0: 101.9 FM.
1: I'm Dr. Maria Menurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ιούλια Καλυμάνη 7 στα 7. Ακούτε Φωνή των Ονειρών 101,9 FM στερεό.
2: Να σε κοιτάζω με στα μάτια.
0: Μουσική επιλογή.

της εβδομάδας. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, σήμερα είναι Τετάρτη και που πάτε όλοι στα μπουζούκια. Στο Γεύση Ρέστορατ έχει τον Γιωργάκη εκεί, μουσική ωραία, επίσης ωραίο φαγητό, ψάρια και ελληνικά φαγητά. Σας περιμένουμε σήμερα το βράδυ στο Γεύση Ρέστορατ. 11 του μηνός, Σεπτεμβρίου, η Κωνσταντίνα μαζί με τον Νίκο Εθνιάδη για να κεφάτο γλέντι και πάλι όπως έγινε την περασμένη Κυριακή. Σας περιμένουμε.

Ιούλια Καλυμάνη, 7 στα 7. Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας, με έμπειρους ιατρούς, 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου, 1266 Turner Street, στο Clearwater, και με τηλέφωνο 727-446-0176 και στο Tapos Prince, στο 1501 South Kinneras Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, Self-Pay and More. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Humana. Τηλεφωνήστε τώρα στον Δόκτωρ Μάρκο, 727-446-0176 και στο Tapos Prince τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

Νίκος Βέρτης. Έλα και πάμε. Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Άγγελος Αγιάτος στο μικρόφωνο κοντά σας πάντα με την καλύτερη μας μουσική.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Και το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Μήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος, στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Γλέντι. Από την Ιούλια Καραπατάκη.

φωτιά στον Ντέφι. Φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε τώρα και με το ραδιόφωνο και για την τηλεόραση. 24 ώρες 24 ώρες σε όλα τα iPhones, στα Droid Phones, στο Internet, στα iPads, στα Table Pads. Οπουδήποτε και με τα δικά μποξάκια. Φωνή των Ελλήνων κοντά σας όπου και να είστε. Κατεβάστε τα application της Φωνής των Ελλήνων. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο wpso.com. Επαναλαμβάνω, www.wpso.com ή www.greekvoice.us. Η Φωνή των Ελλήνων, όπου και αν είστε κοντά σας, μέρα και νύχτα. Ραδιόφωνα και τηλεόραση.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες.
1: Πάγωσε το Πανελλήνιο και όλους όσους γνώριζαν τον διαχρονικό καλλιτέχνη. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δείτε το χρονικό της τραγωδίας.
2: Παιδί της νύχτας είμαι εγώ, λίγος ακλάβη είμαι εγώ και σαν αλήθεια.
0: Πέθανε το παιδί της νύχτας. Ο Θεός χωρέσανε.
3: Μαζονάκη, στο παιδί της νύχτας, ο αγαπημένος σε όλους Μαζό, δεν είναι πια εδώ. Μας την έκανε ξαφνικά. Έφυγε μόνος, πέταξε στους ουρανούς, χάθηκε στις θάλασσες που λάτρευε, βυθίζοντας σε βαρύ πένθος συγγενείς, συναδέλφους και θαυμαστές. Πολλοί έμαθαν από τους δημοσιογράφους του Σταρ την τραγική είδηση και με λυγμούς ξεσπούν.
4: Να μείνει όλοι εδώ, έχουμε σοκαριστεί. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το συνειδητοποιήσεις και να το δεχτείς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το έχω το συλλάβει ο εγκέφαλός.

0: Λυπάμαι πολύ, πραγματικά, στην τραγωγία είμαι νέος άνθρωπος. Ήταν μια πόλη για το ελληνικό τραγούδι.
1: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο Κολωνάκι όταν ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος και πήγε σε ιατρείο στην Οδό Καρνεάδου. Ο γιατρός φαίνεται να διέγνωσε την σοβαρότητα της κατάστασης και κάλεσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
2: Δεν έχω καμία σχέση.
3: Από παιδί είμαι ένα σώμα που χειρίζα στον αέρα.
1: Ο τραγουδιστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής.
4: Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40. Η διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλειπώντος.
1: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήξερε από δυσκολίες, είχε ζήσει δύσκολα φεγγάρια, πέρασε πολλά. Ήταν μαχητής και λάτρης της ζωής. Σχεδίαζε να κάνει τη ζωή του ταινία, δεν πρόλαβε όμως. Τον κέρδισε ο θάνατος.
0: Πολλές φορές οι άνθρωποι, αν έχω στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψε κάποιος, αν θέλω και να κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
5: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
0: Μπορεί να ζούμε την κάνω ταινία σε λίγο.
5: Ήταν όπως τη θέλατε ή τη ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
0: Όχι, δεν θεωρώ ότι ζω. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόγουλο, μια αγγλική λέξη μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Περίπου 6 μήνες μετά τα γενέθλιά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης, που έμπαινε για περισσότερα από 30 χρόνια στα σπίτια και τις καρδιές μας με τις μουσικές και τα τραγούδια, αλλά και τα τερτύπια του πάνω στη σκηνή, μας έκλεισε ξαφνικά την πόρτα. Προφητική η ανάρτησή του όταν έσβηνε κεράκια τον περασμένο Μάρτιο.
0: Το Γιώργο Μαζωνάκη το γνώρισα το 1992 το καλοκαίρι στην Πάτρα. Όταν τραγούδαγε σε ένα μαγαζίνι θερινό, εγώ τότε ήμουν στη δισκογραφία, μου άρεσε, παρόλο που ήταν νεαρός, ήταν 20 χρονών, έλεγε πολύ καλά τα λαϊκά και τον πήρα στην εταιρεία που ήμουνα και του έκανα συμβόλαιο. Μετά εγώ έφυγα από την εταιρεία και μετά έγινα μάνατζερ του. Για μια δεκαετία, δηλαδή, του έχτισα την καριέρα.
1: Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεγάλωσε στην οίκια του Πειραιά, καταγόταν από τη σίτια της Κρήτης, αλλά κατάφερε να γίνει γνωστός και εκτός συνόρων. Γύρισε όλο τον κόσμο, έβγαλε αμέτρητες επιτυχίες, έδωσε αναρρύθμιτες συναυλίες, συνεργάστηκε με τους καλύτερους και τολμούσε να αλλάζει στυλ και ρεπερτόριο.
0: Εκεντρικός δεν νομίζω ότι είμαι, γιατί το εκεντρικός είναι κάτι πολύ. Πώς να το πω, έτσι, πολύ χύμα έκφραση δηλαδή. Πιστεύω στη διαφορετικότητα και στη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου.
3: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα σε θέλω τραγικά.
0: Η αναγνωρισιμότητα είναι όντως ένα είδος εξουσίας. Το θέμα είναι πώς τη χειρίζεσαι την εξουσία. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν γοητεύομαι το θέμα της εξουσίας. Περισσότερο με ενδιαφέρει η επαφή μου με τους ανθρώπους, περισσότερο με ενδιαφέρει η σχέση με τους ανθρώπους και το πώς θα εξελιχθώ μέσα στη ζωή.

0: πράγματι ο Μαζονάκης δεν ησύχασε ποτέ. Ο εμβληματικός καλλιτέχνης σχεδίαζε μια μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια της μουσικής του πορείας στην Τεχνόπολη στις 22 Σεπτεμβρίου. Γιώργου βγαίνει σε εγγραφέ στη λεζάντα της τελευταίας του ανάρτησης. Οι θαυμαστές του σε σοκ, χιλιάδες στα συλληπιτήρια μηνύματα. Με δύο λέξεις μας αποχαιρέτησε, αλλά θα είναι πάντα εδώ. Θα γυρίζει εδώ, στις λύπες, τις χαρές και τις καρδιές μας.
1: Ο Γιώργος ήταν για μένα προσωπικά superstar. Ένας καλοσυνάτος άνθρωπος. Συναντηθήκαμε 16 Ιουλίου κατά μένα βούλα. Βρισκόμουν εγώ σε ένα πανηγύρι με τον Βασίλη τον Σαλέα. Και ήρθε πελάτης ο Γιώργος. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Κατέβηκα στο τραπέζι, τον παρακάλεσα, τραγούδησε. Τον αποθέωσε ο κόσμος.
2: Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος. Στιγμές που ζούμε είναι πραγματικά τραγικές. Πριν 10 μέρες περίπου είχαμε μια συνάντηση μετά την οποία τον ενημέρωσε και για μια θετική εξέλιξη που είχε η υπόθεσή του. Ήταν χαρούμενος, ήταν διάθετος.
3: Connect to what's next.
4: Έκλεισε πλέον η πόρτα για τον Μαζονάκη. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων, όπως και όλο το κρατήριό μας από την Αμερική, Καναδά και όπου ακούγεται, ευχόμεθα τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του για τον αυτό αξιοθαύμαστο τραγουδιστή, το παιδί της νύχτας. Ήτανε για το 2027 και κανονίσαμε να έρθει ο Μαζονάκης εδώ στο Safety Harbor Spa, στα προγράμματα τα οποία έχουμε χαράξει για να παρουσιαστούν οι τραγουδιστές οι οποίοι δεν έχουν έρθει καν στη Φλόριδα. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβε. Ο Θεός χωρίστον.
5: Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τώρα στο διαδίκτυο στο www.wpso.com. Επιπλέον οι φίλοι ακροατές μπορούν να μας ακούσουν και στη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση στο www.greekvoice.us. Επαναλαμβάνω, greekvoice.us.
4: Ακούστε ένα ωραίο τραγουδάκι τώρα, Μάτια μου, από τον Άγγελο Δάνο. Φωνή των Ελλήνων και στα FM κύματα 101,9 FM στέρεο.
6: Είναι σώμα και ψυχή.
4: Η καλύτερη μας μουσική. Μόνο για σας.

ξεχνά την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο wpso.com ή greekvoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

0: Μη με ξεχνάς. 101,9 FM.
1: Κόντος Construction. Προφυλάξτε το σπίτι σας από τα Hurricanes. Αναλαμβάνει επισκευές κτιρίων, σπιτιών, πλάζες, εστιατόρια, χτίσιμο, μικρές ή μεγάλες δουλειές. Αντικατάσταση στα παράθυρά σας με τα νέα παράθυρα που αντέχουν για μεγάλους τυφώνες και κακοκαιρίες. Hurricane Proofs. Κόντος Construction. Specialize in rebuilding any size house. Strip stores, restaurants, big or small business. State Lines Insurance and Warranty Work. Call now Vasilis Kodos at 727-938-0021 or direct line 727-224-6360. Kodos, αδιούχος από το State της Φλόριδας με ασφάλεια. Εγγυημένη δουλειά. Τηλεφωνήστε στο Βασίλη Κόντο ή στον πατέρα του, το Γιώργο Κόντο, στο 727-938-0021 ή στο κινητό 727-224-6360. Κόντος Construction. Χτίσιμο, επισκευές και προφύλαξη του σπιτιού σας από τα Hurricanes. Κόντος Construction. Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kontos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kontos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kontos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
0: Παλαμάκι από λαμάκι. Ακούτε τη φωνή των Ονινών. 101,9 FM. 1500 στα μεσιακή μετά και 1520. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο κοντά σας με την καλύτερη μας μουσική. 24 ώρες το 24ωρο. Επίσης και παγκόσμια κάλυψη στο wpso.com.

Η ώρα είναι 5 και 6 λεπτά. Χαίρετε κύριε και κύριοι, καλό απογευματάκι σε όλους. Μην ξεχνάτε σήμερα το βράδυ που είναι Τετάρτη να έρθετε μετά από τις 7 η ώρα στο Γεύση Ρέστορα. Την ελληνική βραδιά έχει με μπουζούκια, τραγούδια, χορούς και πολλή διασκέδαση και καλό φαγητό. Σας περιμένουμε σήμερα το βράδυ στο Γεύση Ρέστορα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα εδώ στην ηλιόλουση και στη Φλόριντα, όπου να είναι θα ρίξει καρεκλοπόδαρα. Έχουμε πολύ μπουμπουνιτόδοση τάμπα και στο κρύγορε και στο countryside μπουμπουνίζω, έχουμε αστραπές και βροντές. Νομίζω να μην φύγει το ρεύμα και να είμαστε στον αέρα μέχρι σε 7 η ώρα, γιατί πάντα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ξέρετε, άμα φεύγει το ρεύμα όλα θα πατάνε. Έχουμε και μία δυσάρεστη είδηση. Από το πρωί τρελαθήκανε στο διαδίκτυο. Έφυγε ο γνωστός και αγαπητός τραγουδιστής, αλλά και στην Ομογένεια, που ποτέ δεν έχει έρθει εδώ. Είχαμε κανονίσει, πιστέψτε με, είχαμε κανονίσει για να ήταν εδώ τον Μάιο, αρχές Μαΐου, στο Safety Harbor Spa, αυτός ο τραγουδιστής, ο Γιώργος Μαζονάκης. Λαϊκός τραγουδιστής, άρχισε την καριέρα του από 21 χρονών, έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης. Τα έχουμε περισσότερα αργότερα στην εκπομπή μας, για τους φίλους και φίλες και το ιστορικό του, μια και ήταν καλός ο τραγουδιστής αυτός. Τον βρήκαμε σε όλα τις φωτογραφίες του, και εδώ η Φωνή των Ινών έβαλε τη φωτογραφία του. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ινών, όπως και εγώ, Άγγελος Αγγελάτος, θέλουμε τα θερμά συλληπιτήρια του ελληνισμού της Αμερικής στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Τα συλληπιτήριά μας. Θα έχουμε περισσότερα αργότερα στην επομή μας. Να καλημερίσω τώρα τους πάντες στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Καλημέρα στην Αυστραλία. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι, όπου και να είστε. Καλημέρα στους μικρούς φίλους που συνεχώς μαθαίνουν την ελληνική τη γλώσσα, εννοώντας στις Ινδίες και στις τέσσερες ελληνικές εκκλησίες που έχουμε, που έχουν πάνω από 5.000 παιδιά και ψάνουν τόσο ωραία τους ελληνικούς μας ορθόδοξους ύμνους αυτά τα παιδιά. Τα έχω παρουσιάσει πολλές φορές στην τηλεόραση. Καλημέρα λοιπόν σε όλες τις Ινδίες. Επίσης, καλημέρα στο Βιετνάμ, Σιγκαπούρη, σε όλους τους Κεφαλονίτες. Ευχαριστώ, παιδιά, για τα δώρα και για την πάντα οικονομική σας ενίσχυση σε μένα και στη Φωνή των Ινών. Σας έχω υποσχεθεί 1.000.000 φορές να είμαι εκεί, αλλά κάποια στιγμή θα έρθω. Πιστέψτε με. Κάτσε να ξεμπερδέψω εδώ από το σταθμό, διότι όλα χαλάνε εδώ πέρα. Έλα, όλα χαλάνε, τι έκανα. Σήμερα εκεί ήμουν όλη μέρα. Πάει το 1500 εκτός αέρος, διότι κάτι χθες βράδυ κεραυνοί πέσανε. Είναι αυτός ο καιρός που μας τα έχει κάνει θάλασσα. Τα FM δουλεύουν κανονικά, το 1520 δουλεύει κανονικά, η τηλεόραση δουλεύει κανονικά, όλα δουλεύουν κανονικά. Σήμερα είναι Τετάρτη, αγαπητοί φίλοι, και ωραία ημέρα σήμερα, πολύ ζέστη, αλλά το βραδάκι που θα πάτε, κάπου πρέπει να πάτε, έτσι δεν είναι? Τετάρτη, κάθε Τετάρτη έχουμε μπουζούκια. Ελάτε στο Γεύση Restaurant. Ο Γιωργάκης εκεί είναι και σας περιμένει να σας διασκεδάσει με τα ωραία του ελαφρολαϊκά και λαϊκά τραγούδια. Να έχετε και ένα φανταστικό γεύμα, ελληνική κουζίνα από τον Γιάννη, τον αρχιμάγειρα, από την Ελλάδα, με μεγάλες εμπειρίες κτλ. Λοιπόν, σας περιμένουμε σήμερα το βράδυ στο Γεύση Restaurant. Επίσης, τώρα θα μας πει και ο Νίκος Αυθυμιάδης στη γραμμή που περιμένει για τις 11 του μηνός που θα έχουν άλλη μία επιτυχημένη βραδιά. Όπως λέει και ο Αυθυμιάδης, όχι χαμός, χαμούλης έγινε. Γεια σου Νίκο, είσαι καλά?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Άγγελε. Καλησπέρα σε σένα, στο όμορφο ακροατήριό σου. Θα ήθελα κι εγώ να πω ένα μεγάλο αχ για αυτό το υπέροχο καλλιτέχνη.
0: Ναι,
1: μεγάλο καλλιτέχνη, ναι. Και πάνω απ' όλα ήταν καλό παιδί. Και Άγγελε, καλό ταξίδι να έχει στη γειτονιά των Αγγέλων.
0: Και 54 χρόνια πώς ήταν.
1: 52. Ένα. Δεν ξέρεις η ζωή πώς μας τα φέρνει, δεν ξέρεις, μόνο ο Θεός.
0: Λυπάμαι
1: πολύ.
0: Χάσαμε και τον Κόκοτα εδώ και
1: άλλο καλό παιδί.
0: Ναι, και το
1: με τον
0: Κόκοτα
1: είχαμε κάνει και το 95 χριστουγεννιάτικα εορταστικά για την ΕΡΤ1. Εγώ, ο Θέμης Αδαμαντίδης, συγχωρεμένος ο Δημήτρης ο Κόκοτας, η Σοφούλα, η Τσιμπαχίδου και άλλοι, πολλοί συνάδελφοι τότε στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, να πάμε και στα ευχάριστα.
0: Τα ευχάριστα λοιπόν. Σήμερα το βράδυ έχουμε εκεί πέρα, έχει μπουζούκια όπως είπαμε.
1: Σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν σήμερα σε αυτό το φανταστικό μέρος που λέγεται Γεύση Ρέστοραν. Με τα φανταστικά αυτά άτομα, πάνω απ' όλα άτομα, όχι επιχειρηματίες, Γιάννη και Βούλα Σαββατιανέα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έχει και έναν υπέροχο τραγουδιστή σε αυτό που κάνει, είναι τόσο καλός στο καριόκι, ο Γιώργος. Μπράβο, μπράβο, μπράβο του.
0: Είναι πολύ καλός.
1: Και όσοι δεν πάτε, αρχίζει να πάτε. Άγγελε.
0: Εδώ είσαι στον αέρα, συνέχισε.
1: Έκανε λίγο παράσιτα.
0: Όχι,
1: θα ήθελα να ανακοινώσω κάτι πιο ευχαριστά ακόμα. Ακόμα με ελληνικές βραδιές σε αυτό το χώρο.
0: Ωραία.
1: Στο Γεύση Ρόστοραν που είναι στο Κλώστερ.
0: 11 του μηνός.
1: 11 του μηνός. Θα έρθει πάλι η Κωνσταντίνα η Παπαστεφανάκη.
0: Μπράβο.
1: Μια νέα φωνή και νέα ταλαντούχα λαϊκή τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Ημέρα Παρασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Την μεθεπόμενη Παρασκευή έχουμε κι άλλα surprise, άγγελε.
0: Ναι, είναι μετά ή που 20...
1: Όχι. 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή πάλι,
0: 18.
1: Θα έχουμε την Ελιάνα Πούλος.
0: Α, Ελιάνα, είναι καλή αυτή.
1: Ναι, 18 του μηνός. 25 και 26 Σεπτεμβρίου θα είναι πάλι με την Εύα, που ήμουν περασμένη Κυριακή.
0: Μπράβο.
1: Και ετοιμάζουμε και άλλα πάρα πολλά από τον άλλο μήνα.
0: Αλλά θα είναι και
1: το
0: τέλος του Σεπτεμβρίου.
1: Το
0: θα είναι και το τέλος Σεπτεμβρίου που θα έχουν την Εύα.
1: 25 και 26 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, 25 και 26. Αυτό είναι. 25 και 26.
1: Δύο μέρες.
0: Ναι, 25 και 26.
1: Νομίζω το ανακοινώνεις που την πήρες συνέντευξη περασμένη Κυριακή.
0: Ναι, πολύ καλή τραγουδίστρια.
1: Και, και φανταστικό άτομο, καλό παιδί. Πάνω απ' όλα.
0: Είναι Κύπρια και πολύ ωραία. Ωραία.
1: Κύπρια, έτσι, δικιά μας Κύπρια. Ελληνίδα, μπράβο.
0: Έγινε λοιπόν, έγινε Νίκο.
1: Θα ήθελα να μας τιμήσουν όλοι οι ακροατές με την παρουσία τους, γιατί κάνουμε κι εμείς μεγάλο αγώνα να ανεβάσουμε την νυχτερινή διασκέδαση σε όλη τη South Florida, άγγελε. Αυτός είναι ο αγώνας
0: τώρα που ανοίγεται
1: και με όλους
0: τώρα, τώρα ανοίγονται καινούργιες γωνιές.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε στο κρήγορο ανοίγει μπουζουξίδικο.
1: Αυτός είναι ένας σκοπός μου.
0: Άστα. Επίσης στην καρδιά του ελληνισμού τον Οκτώβριο, στην καρδιά του ελληνισμού ανοίγει κέντρο μεγάλο για 350 άτομα με τραγουδιστές από Ελλάδα.
1: Και εκτός
0: αυτού ότι, ότι θα γίνει κάτι το δυναμικό εκεί είναι, αν θυμώνται φίλοι ακροατές το Σαρμπάνι, όχι το Σαρμπάνι, τη Σαμπρίνα που φέραμε εδώ πέρα. Την είχα φέρει εγώ και ο Σωτήρης παλιά, ο σταθμός. Σε αυτή την περιοχή και σε αυτό το μολ μέσα είναι η αίθουσα αυτή, αυτό που έχει γίνει πλέον μια μεγάλη μπάλα, θα έχει ποτό και είναι διαθέσιμη αίθουσα για βαφτίσια, για γάμους, για χωροστρίδες, για σωματεία και αυτά. Και έτσι θα είναι για όλη την ομογένεια. Και το ωραίο θα είναι το εξής, ότι θα νοικιάζουν δωρεάν την αίθουσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν ένα σωματείο θα κάνει χωροστρίδα, δεν χρειάζεται να πάρει πληρώσει 3 και 4 και 5 και 6 χιλιάδες. Θα πάει εκεί, είναι δωρεάν για 350 άτομα. Είναι δωρεάν η αίθουσα, το μόνο που θα πει το φαγητό. Μεγάλη υπόθεση.
1: Αυτά είναι πάρα πολύ ευχαριστημένα για να βγάλουμε τον κόσμο έξω από τα σπίτια τους,
0: που τόσα
1: χρόνια οι κάτι κακοθελητές τους κλείσανε και δεν βγαίνανε να διασκεδάσουν.
0: Όχι μωρέ.
1: Εμένα από πέρυσι αυτός ήταν ο αγώνας μου, ο σκοπός μου και μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, τα έχω καταφέρει.
0: Βγαίνουν και τώρα ανοίγει.
1: Συμβολή, άκουσε με.
0: Ναι.
1: Με τη συμβολή τη δικιά σου και κάτι επιχειρηματίες σαν τον Γιάννη του Σαββατιανέα και την Κούλα που είναι στο πλευρό μου. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο ακόμα μεγαλύτερο, ότι στην καρδιά του χειμώνα έχω ετοιμάσει ήδη ολόκληρο επιτελείο, ολόκληρο πρόγραμμα, τριήμερα, κάθε εβδομάδα, από Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Σύντομα θα ενημερωθεί ο κόσμος. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο που έχει να γίνει πολλά χρόνια στο Τάρπο Σπρινγκς και στις γύρω περιοχές.
0: Ωραία. Έγινε λοιπόν, Νίκο.
1: Τα νέα μου μέχρι τώρα.
0: Καλό βράδυ. Και
1: καλή
0: διασκέδαση σήμερα το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ήταν Νίκος Ευμιάδης. Εμφανίζεται εκεί τώρα τελευταία στο Γεύση Restaurant. Επίσης, όπως σας είπα προηγουμένως, εργαζόμεθα για να έρθει ο Κωνιτόπουλος στην περιοχή μας. Έχουμε καιρό. 19 Δεκεμβρίου, Σάββατο βράδυ. Από τα καλλιτεχνικά μας. Έχω και άλλα νέα να σας πω για τον Μπρέντον και στα ρισότα. Εκεί θα έχουμε ένα νησιώτικο γλέντι στο Σαριζότα. Δεν ξέρω ποια ημερομηνία θα ανακοινώσουμε και στο Μπρέντιτον, που η ενιακή αυτή οικογένεια της Πόπης έχουν ανοίξει ένα πάρα πολύ ωραίο πανέμορφο banquet hall για γάμους, για μπαυτίσια, για εκδηλώσεις και τέτοια πράγματα. Και τώρα προσπαθούμε να κάνουμε και ελληνικές βραδιές και χοροσπερίδες σε αυτή την περιοχή. Μπρέτετο, έχουμε πάρα πολύ κόσμο εκεί στο Μπρέτετο. Γεια σας στο Μπρέτετο, θα είμαι την άλλη εβδομάδα εκεί να σας δω για πρωινό. Θα έρθω πρωί-πρωί. Την ερχόμενη εβδομάδα θα πάω να φάω το breakfast στις Πόπης το εστιατόριο στο Μπρέτετο. Να, στη Τάμπα, τρεις Τούρκοι από το Βόσπορο. Ακούστε το, θα τρελαθούμε τώρα. Θα μου πούνε, Άγγελε, τι έχεις πάθει? Όχι, τι έχω πάθει εγώ, τι έχουν πάθει όλοι. Οι Έλληνες φαίνεται φεύγουν από τα εστιατόρια. Δεν ξέρω γιατί. Και τώρα βλέπουμε ότι 5 ελληνικά εστιατόρια στη Τάπα είναι ιδιοκτησίας από Εβραίους, Αλβανούς και Τούρκους. Και τώρα όλοι αυτοί θέλουν και ελληνικές βραδιές. Όπως παραδείγματος χάρη, πάρα πολύ πήγα και είδα ένα εστιατόριο εκεί στη Τάπα. Λέγεται Βόσπορος Restaurant. Τούρκικο είναι. Αλλά τι να σας πω, παιδιά. Φανταστικό, ωραίο που υπερπολίτευσα το εστιατόριο. Δεν ξέρω από εσάς αν έχει πάει κανένας. Ανοίγουν και θα έχουν Παρασκευή και Σαββάτο μπουζούκια και χαρτούρα. Έχει αυτού του ενδιαφέρει χαρτούρα. Ακόμα και ο κυβερνήτης της Φλόριδας μου λέει, θα έρθω στην παρέλαση, αλλά μετά από την παρέλαση θα πάμε σε ένα εστιατόριο να έχουμε και τη μουσική μας και θέλω να ρίξω χαρτούρα και να σπάσω και πιάτα. Ρε τι τραβάμε, μαύρος ο κυβερνήτης, του έχει μείνει στο μυαλό, ρε παιδί, να σπάνε πιάτα τώρα όλοι τους. Λοιπόν, θα τα κανονίσουμε αυτά τα ωραία τα προγράμματα, να σπάτε και πιάτα. Τι να πούμε. Από τα άλλα, τι έχουμε... Από τα άλλα, τα σχολεία πλέον ανοίξανε, πάντα να μαθαίνετε τα παιδιά σας ελληνικά και πάντα να πάτε τα παιδιά σας στα ελληνικά, κυρίες και κύριοι, σχολεία στις εκκλησίες μας. Έχουμε αλλαγές από τον Μητροπολίτη μας, τον Σεβαστιανό, που είναι πάρα πολύ καλός ο Μητροπολίτης και για το καλύτερο της κάθε περιοχής έκανε κάποιες αλλαγές εδώ, διότι ο παπάς της Αγίας Τριάδος, ο παπά James Paris, πλέον τελειώνει τέλος του μηνός, έχει κάπου μερικές μέρες και ο νέος ιερέας που θα έρθει στην Αγία Τριάδα θα είναι ο παπά Σάμψον από τον Άγιο Στέφαν. Όπως με ειδοποίησε ο Σεβαστιανός, να δω, τι μου λέει ο Σεβαστιανός εδώ. Σεβαστιανός μου είναι εδώ. Okay, κάτσε να δω τι, ποιος παπάς είναι. Στον Άγιο Νικόλαο έχουμε τον Πάτερ Αριστίδης, καινούριος ιερέας. Στον Άγιο Γεώργιο έφυγε ο παπάς, ο νέος, και ήρθε ένας άλλος ιερέας που λέγεται Πάτερ Βασίλης. Επίσης... να δω τι λέει εδώ πέρα ο παπάς, ο δεσπότης, τι μας λέει. Δεν μπορώ να βρω τώρα τόσα δεν προλαβαίνετε να μου στέλνετε τα text message εδώ πέρα. Αν δεν βρω το δεσπότη. Θα έχουμε έναν καινούριο ιερέα στην εκκλησία του Αγίου Στεφάνου. Θα το βρούμε, θα βρούμε και την φωτογραφία του, θα τον παρουσιάσουμε και αυτόν. Καλοί ιερείς να είναι. Ο παπάς, ο Σαμψό, είναι πάρα πολύ καλός παπάς και καλός για την νεολαία. μέσα να σας πούν και τα λοιπά. Θα μαζέψει νεολαία, γιατί στην Αγία 30 πάντα είχαν πρόβλημα να μαζέψουν την νεολαία. Θα τους βοηθήσω και εγώ για τα σχολεία και τα πάντα να αναδιοργανωθεί πάλι. Γιατί έχει πάρα πολλά παιδιά στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος και είναι πολύ πολύ μεγάλη εκκλησία, ξέρετε, και πολύ μεγάλη ενορία εκεί. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Αυτά σχετικά με τις εκκλησίες. Η Αγία Τριάδα θα έχει το φέστιβαλ. Θα έχει το φέστιβαλ τώρα, τέλος του Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε όλους. Έχουμε και άλλες ειδήσεις, να σας πω από το Ισραήλ τι γίνεται με το σύστημα προφύλαξης της Ελλάδος από την Τουρκία, με τις ακτίνες του Ισραήλ που θα πουλήσει αυτό το πρόγραμμα στην Ελλάδα και πώς θα εργαστεί και τι γίνεται ακριβώς. Μια ανανέωση για τους φίλους και φίλες. Αλλά πάμε να ακούσουμε αυτό το κομματάκι από το Star.
2: Πέρα του χρόνια, ο μοναδικός καλλιτέχνης βρισκόταν σε ιατρείο του Κολονακίου όταν ένιωσε πόνο στο στήθος και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πλησιέστερο νοσοκομείο Ελπής. Οι γιατροί έπεσαν όλοι πάνω του, όμως δεν τα κατάφεραν. Διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 6 παρα 20 το απόγευμα. Πάμε να συνδεθούμε με το Ελπής και την Βαλεντίνα Καραγιοργίου, αλλά και με το ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολονάκι. Εκεί μας περιμένει η Κατερίνα Ρίστα. Βαλεντίνα, ξεκινώ με σένα.
3: Μάρα, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση από την οδό Καρνεάδου στο Κολονάκι, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες μας εκεί είχε φτάσει νωρίτερα ο Γιώργος Μαζονάκης προκειμένου να υποβληθεί σε μια προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Πληροφορούμαστε λοιπόν πως μόλις του τοποθετήθηκε ο φλεβοκαθετήρας υπέστη ανακοπή καρδιάς. Μέσα σε 5 λεπτά, Μάρα, από τη στιγμή που έγινε η κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ, έφτασε αμέσως διασώστης με μηχανή. Και αυτό που μας περιγράφουν είναι ότι αντίκρισε τον Γιώργο Μαζονάκη σε ημιθανή κατάσταση. Δεν είχε σφιγμό, δεν είχε τις αισθήσεις του. Μάλιστα ήταν κάτασπρος, όπως μου περιέγραψαν, και ξεκίνησε αμέσως να του κάνει κάρπα. Λίγα λεπτά αργότερα φυσικά ακολούθησε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μιλάμε για ένα υπερσύγχρονο ασθενοφόρο εξοπλισμένο με ικανό πλήρωμα που και αυτοί του έκαναν κάρπα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής μέχρι να φτάσουν εδώ στο νοσοκομείο Ελπής.
2: Άρα δηλαδή, Βαλεντίνα, δεν χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Πολύ γρήγορα το γιατρείο ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και πολύ γρήγορα το ΕΚΑΒ έτρεξε στο νοσοκομείο Ελπής, σωστά?
3: Αυτό πληροφορούμαστε, Μάρα, πως ήταν πολύ άμεση και η αντίδραση του ιδιωτικού ιατρείου, φυσικά όμως και η αντίδραση του ΕΚΑΒ με τον διασώστη, με τη μηχανή και στη συνέχεια με το ασθενοφόρο που έφερε εδώ τον πασίγνωστο τραγουδιστή. Καθ' όλη τη διάρκεια του έκαναν κάρπα και αμέσως μόλις έφτασαν εδώ, καθώς ήταν το πλησιέστερο νοσοκομείο το οποίο εφημέρευε, γι' αυτό έφτασε εδώ στο Ελπής, όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό πληροφορούμε πως έπεσε πάνω από τον τραγουδιστή, του έκαναν κάρπα για περισσότερα από 50 λεπτά, Μάρα, έτσι ώστε να καταφέρουν να τον επαναφέρουν, να επαναφέρουν τον άνθρωπο που πίστευε στο Θεό, προσευχόταν και πάντα έστρεφε το βλέμμα του προς τα εκεί. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε, δεν τον βοήθησε, με αποτέλεσμα στις 5:40 να διαπιστωθεί ο θάνατός του, σύμφωνα και με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου.
2: Πρέπει να σου πω πάντως, Βαλεντίνα, το πράγμα δεν θα μείνει έτσι. Θα μας τα πει και η Κατερίνα Ρίστα σε λίγο. Η αστυνομία ασχολείται με την υπόθεση αυτή. Κλιμάκιο της αστυνομίας έφτασε και στο νοσοκομείο Ελπής.
3: Φυσικά, Μάρα, και είναι πολλά τα ερωτήματα που γύρονται και σχετικά με την θεραπεία στην οποία υπευλήθη ο τραγουδιστής. Όλα αυτά θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο. Ωστόσο, πρέπει να σου πω πως και η ατμόσφαιρα εδώ έξω από το νοσοκομείο είναι ιδιαιτέρως βεβαρημένη. Υπάρχει κόσμος που βλέπει και εμάς εδώ τα τηλεοπτικά συνεργεία. Μας βλέπουν στημένους και μας ρωτούν τι έχει συμβεί. Τους πληροφορούμε για τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή και όλοι έχουν να πούν μια καλή κουβέντα. Μας εκφράζουν τον αμέριστο σεβασμό τους προς το πρόσωπό του. Φυσικά, πριν από λίγη ώρα έφτασαν εδώ και οι αδελφές του, μάλιστα τραβούσαν τα μαλλιά τους, όπως τις είδαμε ήταν σε τραγική κατάσταση, δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί στον αδελφό τους, ότι δεν θα τον ξαναδούν. Είναι ιδιαιτέρως βαριά η ατμόσφαιρα, Μάρα, εδώ έξω από το νοσοκομείο και περιμένουμε πως από στιγμή σε στιγμή θα αρχίσουν να φτάνουν και καλλιτέχνες και συγγενείς και φίλοι του, προκειμένου έτσι να συμπαρασταθούν και στην οικογένεια που βρίσκεται εδώ στο νοσοκομείο.
2: Είναι λογικό οι άνθρωποι να θέλουν να μάθουν τι έγινε, γιατί ήταν τόσο ξαφνική η είδηση αυτή που παγώσαμε όλοι. Τώρα, Κατερίνα, έρχομαι σε σένα. Φαίνεται πως η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από το ιδιωτικό ιατρείο του Κολονακίου. Σαν βόμβα έπεσε η είδηση.
0: Τελείωσε αυτή η είδηση.
2: Αυτός ο τόσο σαν βόμβα έπεσε.
0: Να κλείσω τη φωνή. Κυρίες και κύριοι, τι να σας πω, δηλαδή απίστευτο, αλλά αν θυμόσαστε εδώ και 6-7 μήνες πίσω ξαναβάλει πάλι τον Μαζονάκη στην εκπομπή εδώ, που είχε ένα ψυχολογικό πρόβλημα, κάτι είχε εκεί, δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν, αλλά δεν πήγαινε καλά με την υγεία του. Και μάλιστα δεν θα ήθελα να αναφέρω πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι και αληθέστατα, αλλά δεν μπορεί να μην τα αναφέρεις ότι όταν όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον τάφο, όλοι οι δρόμοι, και πάνε κατευθείαν στον τάφο ή στους τάφους, στον τάφο. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Ότι οι liberals κατάφεραν ακόμα να πάρουν έναν ακόμα άνθρωπο μαζί τους. Και αυτός είναι ο Μαζονάκης. Από εκεί και πέρα θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Γιατί πρέπει οι liberals όχι να πάνε φυλακή για κρεμάλα, όπως θα κάνουν στο Τέξας και στη Φλόριδα στην ηλεκτρική καρέκλα. Αλλά εδώ δεν είχαμε θανάτους, ευτυχώς.
4: Άγγελε!
0: Γεια σου, Κεφαλονίτισσα.
4: Άγγελε!
0: Είσαι στον αέρα, είσαι.
4: Τι κάνει?
0: Μια χαρά, ποιος είναι, ή ποια είναι?
4: Είμαι ο Γιάννης από το Σικάγο.
0: Ο Γιάννης, γεια σου Γιαννάκη από το Σικάγο, μπερδεύτηκα.
4: Έμαθα ότι πέθανε ο Γιώργος ο Μαζονάκης.
0: Ναι, γι' αυτό δεν μιλάω σήμερα.
4: Ναι, τώρα εμείς εδώ στο Σικάγο δεν τον ξέραμε βασικά, αλλά βλέπω ανεβάζεις ένα σωρό πράγματα. Εσύ θα έπρεπε να τον ξέρεις προσωπικά, προσωπικός, έτσι?
0: Όχι,
4: δεν είναι?
0: Όχι, είχα μιλήσει χρόνια μαζί του και μάλιστα δεν μπορούσα, ήθελα πάρα πολύ να τον φέρω εδώ, και ένας από αυτούς τους άνθρωπους, αυτός ο άνθρωπος που λέει, Άγγελε, που μου λέει θέλω να γνωρίσω και τα κορίτσια και τη γυναίκα σου, γιατί μου είπαν και άλλοι τραγουδιστές ότι περνάτε καλά στις κουραζιέρες, και ήθελα να έρθει και αυτός στην κουραζιέρα.
4: Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα και δεν ξέρω τι να κάνω. Και
0: τι να πω,
4: κάλεσα την οικογένεια απόψε εδώ πέρα και θα κάνουμε ένα τραπεζάκι για τη μνήμη του.
0: Κάκες.
4: Τώρα δεν ξέρω όμως πού μπορούμε να στείλουμε χρήματα της οικογένειας.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Ξέρω και εγώ, δεν μπορώ να πω τίποτα για αυτό το θέμα. Δεν
4: καλά,
0: ξέρω,
4: Άγγελέ μου, η δική σου, όλοι καλά, η οικογένεια, όλοι καλά.
0: Όλοι μια χαρά είμαστε, όλοι μια χαρά είμαστε, ναι.
4: Μπράβο, Άγγελε. Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε άμα είναι από κοντά πρώτα, ο Θεός.
0: Ωραία.
4: Μπορεί να πεταχτώ καμιά βόλτα κάτω. Απλά δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει εδώ με τα παιδιά και τα σχολεία και το ένα και το άλλο. Καταλαβαίνεις πως είναι.
0: Καταλαβαίνω. Όταν συμπλεγμένοι με εγγόνια και το ένα και το άλλο και παιδιά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Τι δύσκολα, μια χαρά είσαστε. Η ζωή να είναι, η υγεία να υπάρχει και τέτοια πράγματα.
4: Να είστε καλά, η υγεία να υπάρχει σε όλο τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά.
0: Γεια σου. Έχει γίνει χαμός δηλαδή με το Μαζονάκη. Τι να σας πω, φορεί, ήταν ωραίος και στο τηλεμουσική, τα τραγούδια του παίζονται και οι συναυλίες του και στο ραδιοφωνικό σταθμό, και πάρα πολύ είναι ωραία, τον ήθελε τα τραγούδια τα οποία, να πάμε πίσω στα παλιά, το θυμόσαστε, το παίζω κάθε μέρα σε το τραγούδι αυτό, μια μεγάλη του επιτυχία. Φλόριδα, έτσι δεν είναι? Κατά πρώτον μου παραπονείτε, δεν είπε τίποτα για την Κύπρο. Κάθε μέρα λέμε καλή σας μέρα, μάλλον καλό βράδυ στην Κύπρο. 12 και 42 λεπτά είναι, ή 1 και 42 λεπτά στην Κύπρο. Έχουμε μια ώρα διαφορά με την Ελλάδα. Καλά ξημερώματα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη. Καλό βραδάκι στη Γερμανία, Αγγλία κτλ. Λέμε και όλοι τρέχετε τα καλοκαίρια με τις βαρύτσες σας να πάτε διακοπές. Και ποιος σας είπε ότι οι διακοπές είναι μόνο για σας? Να αλλάξω το θέμα τώρα και να γελάσουμε λιγάκι. Μια φορά εδώ στη Φλόριδα πάρα πολλά τρελά πράγματα συμβαίνουν. Και όταν από χρόνια λέω και έχω βαφτίσει, ποια Αφρική ρε παιδιά, εδώ είναι το σπίτι του Ταρζάν, εδώ είναι η ζούγκλα με τον Ταρζάν και εγώ ζω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Για να δούμε αυτό το κομματάκι, τι λέει αυτός εδώ πέρα τώρα. Θα μου πει, μα πού τα βρίσκεις ρε άγγελε αυτά τα νέα. Νέα είναι της ημέρας, φρέσκα νέα, κοιτάξτε, ένας μεγάλος κορκόδηλος σε τραβάει και σε τρώει ζωντανόν. Κοιτάξτε τι έκανε. Τρέχει, κοιτάξτε τον, με τις βαρύτσες πάει μέσα. Πού πάει στο αεροπλάνο να μπει μέσα. Θέλει και αυτός να πάει ταξίδι. Δεν θα πάρει διακοπές ο κορκόδηλος από τη Φλόριδα. Και θα πού πήγαινε το αεροπλάνο αυτό τώρα, στην Ευρώπη θα πήγαινε, πού πήγαινε, στο Καναδά. Επάνω στους πάγους θα βγει έξω. Τέλος πάντων, πάει και αυτός. Και ο κορκόδηλος για διακοπές πάει, αγαπητοί φίλοι, για να γεράσετε και λιγάκι. Πάει αυτό. Πάμε παρακάτω. Τα τηλέφωνα μας πάντα είναι 727-725-5555, εντάξει, για τους φίλους και φίλες. Αυτό το παρουσιάσαμε, όλα, τώρα όλα τα νέα, κοιτάξτε, όλες οι φωτογραφίες είναι για τον... μην ξεχνάτε την κουραζιέρα μου. Εδώ είναι η κουραζιέρα με το ωραιότερο κουραζιερόπλιο αυτό, το Λούνα. Θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Έχω καλές τιμές και πραγματικά αξίζει τον κόπο να έρθετε. Πάρτε με τηλέφωνο 727-481-0812 μετά την εκπομπή. Συγγνώμη, για να κλείσετε και την καμπίνα σας για να έρθετε στην κουραζιέρα μαζί μου, που θα γίνει 30 Ιανουαρίου 2027. Πάμε παρακάτω. Εδώ είναι ο Γιάννης, ο σεφ. Είπαμε προηγουμένως με τον Νικαλάκη. Έχει εδώ πέρα, κοίταξε τη φαγητά. Τι είναι αυτή η αστακή, είναι ρε, πω, κάτι πράγματα φρέσκα. Σήμερα το βράδυ θα τα βρείτε στο Γεύση Ρέστορατ. Να ακούσουμε κάτι το οποίο εσάς και για πολλούς θα με βρίζετε, αλλά δεν πειράζει. Από βρίσιμο είμαι γεμάτος, δηλαδή έχω συνηθίσει πλέον στο βρίσιμο. Να ακούσουμε τι λέει.
5: Βρίζουμε και τα δύο. Η αεροπορία μας ήδη έχει υπερσύγχρονα αεροπλάνα. Τα F-16 τα φτάνουμε σε επίπεδο Viper. Έχουμε τα Rafale και του χρόνου, στο τέλος του χρόνου, στην αρχή του 28, θα παραλάβουμε το πρώτο F-35, το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία αυτού του πλανήτη, που θα δώσει νέες δυνατότητες στην αεροπορία μας. Καλά. Φίλες και φίλοι, θα έχουμε μια αεροπορία με 200 υπερσύγχρονα μαχητικά. Μια από τις πιο ισχυρές αεροπορίες στην Ευρώπη, μια από τις πιο ισχυρές αεροπορίες στον πλανήτη.
0: Εγώ θα ήθελα να πω στον ότι αν νομίζει αυτός ότι θα είναι η ισχυρότερη αεροπορία... Οι Αμερικανοί λένε από καιρό, εντάξει, αυτό να ακούσουμε και τον Εβραίο εδώ πέρα τι λέει, κάτι λέει εδώ πέρα αυτός. Οι Αμερικανοί λένε, ένα λεπτό, οι Αμερικανοί λένε στρατιωτικοί από το Τέξας και εδώ από το McDill Air Force, για αυτούς τους σημερινούς που είναι στη Νέα Δημοκρατία και δεν γνωρίζουν σχετικά τι λένε οι Αμερικανοί. Διότι δεν έχουν υπηρετήσει αρκετά χρόνια για να γνωρίζουν τους Έλληνες πιλότους που έχουμε, που τους αποκαλούν τους αετούς μας, ότι η Ελλάδα πάντα εδώ και 20 χρόνια και με τον Παπανδρέου και με τον Σιμίτη και με τον Καραμαλή, οι πιλότοι μας είναι οι καλύτεροι στον πλανήτη. Δεν έχει σημασία ποια κυβέρνηση είναι. Οι άχρηστοι είναι οι liberals, είναι οι σοσιαλιστές, οι κομμουνιστές. Οι πιλότοι μας πάντα είναι number one και με ό,τι αεροπλάνο και να οδηγήσω ή να πετάξω. Γι' αυτό λένε αυτοί κάτω, αν θα γίνει καμιά σύρεξη με την Τουρκία, λίγοι πιλότοι θα φτάσουν μέχρι Ερντογάν, άκου καλά, στο λέω εγώ από εδώ, από τη βάση του McDill Air Force που είναι ακριβώς 10 λεπτά από το σταθμό μου, εντάξει, για να ξέρεις δηλαδή ότι δεν κοιμάμαστε εδώ. Και το λένε οι ίδιοι Αμερικανοί, όχι ο πρόεδρος ή οι προέδροι, στρατιωτικοί που σας μαθαίνουν και έχουν φέρει και τους Τούρκους που ο Τραμπ σας πέταξε έξω, θυμώσει την περασμένη τετραετία, για να οδηγάτε τα, και να πετάτε τα F-35 και δεν μπορούσε τα, το μυαλό σας δεν παίρνει. Ενώ οι Έλληνες, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, το DNA το ελληνικό, κατευθείαν. Ξέρουν το τι θα κάνουν και το τι θα ράνουν. Γι' αυτό λέω πάντα, θα φτάσουμε και μέχρι την Άγκυρα και θα πάρουμε και την Κωνσταντινούπολη. Τι λέει εδώ πέρα τώρα ο πρόεδρος, να τον ακούσω.
6: Breaking news. Israel and Greece are set to sign a 3.6 billion military defense agreement. Breaking news. Israel and Greece are set to sign a 3.6 billion military defense agreement. Breaking.
0: Ah, αυτό είναι, ναι, σωστά. Εδώ να δείτε τώρα.
7: Israel says Turkey is the new Iran. But secretly, it fears Turkey much more than Iran itself. Turkey and Israel are expanding their military influence in Syria at full speed. Turkey maintains a strong presence in the north. Israel operates in the south. In recent weeks, tension between the two skyrocketed. On August 18th, Israel bombed a Syrian airbase specifically to halt the Turkish military advance. The United States ambassador to Turkey warned that there was a real risk of escalation toward a direct military confrontation. Israel is already calling Turkey the new Iran. But in reality, Israel fears Turkey more than Iran. Why? Turkey is much more powerful. It is a NATO member with the alliance's second largest army after the United States. It controls the Bosphorus Strait with access to the Black Sea and the Mediterranean. And unlike Iran, it has one of the strongest navies in the region. Submarines, frigates, even an aircraft carrier capable of blocking Israel's maritime route. Turkey also manufactures its own next-generation drones, Bayraktar TB2, a Kinsey. And just a few days before all this, Turkey signed a joint defense pact with Saudi Arabia and Pakistan. An attack on one is an attack on all.
0: Το καταλάβετε τι λέει αυτό το ρεπορτάζ στην αγγλική γλώσσα. Θα σας εξηγήσω. Η Τουρκία έχει φτάσει στο σημείο να είναι επικίνδυνο κράτος με το μεγαλύτερο στρατό και όπλα που έχει, πάνω από 1.250.000 στρατιώτες είναι έτοιμοι να κάνουν εισβολή στην Ευρώπη. Δεν το πει αυτό το ρεπορτάζ, το λέω εγώ, από έγκυρες που έχω πηγές. Οι Ευρωπαίοι γλύφουνε τον Ερντογάν, ό,τι θέλεις να σου δώσουμε λεφτά, σε παρακαλώ μη μας έρθεις. Γιατί έχουν χεστεί επάνω τους οι Ευρωπαίοι, ότι αν η Τουρκία που έχει το μεγαλύτερο στρατό, ακόμα και μεγαλύτερο από την Κίνα και τη Ρωσία, 1,5 εκατομμύριο στρατό, τάγκς, πράγματα, όπλα και παραγωγή όπλων στην Τουρκία, δουλεύουν 24 ώρες 24 για να κάνουν τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και ο νικητής θα είναι η νέα που λένε Οθωμανική Αυτοκρατορία του πλανήτη. Για δεν ρωτάνε το Μοντάνι στη Νέα Υόρκη τι σχέσεις έχει με την Τουρκία και ποιος χρηματοδότησε το Μοντάνι να βγει δήμαρχος στην Τουρκία. Δεν έχω ακούσει κανένα αμερικανικό μέσο μαζικής ενημέρωσης να αναφερθεί για αυτό το θέμα. Όπως όταν ήταν ο μαύρος πρόεδρο, δήμαρχος στη Νέα Υόρκη, ποιος τον χρηματοδότησε, αλλά αυτός μετά άλλαξε και πήρε χαμπάρι ότι ο Ερντογάν ήταν επικίνδυνος στο τουρκικό σπίτι. Πόσοι δικοί μας από τα αρχιεπισκοπή πάνε και φυλάνε το χέρι του Ερντογάν, λες και είναι ο Ιησούς Χριστός, ακόμα και ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος του φίλησε το χέρι. Τα θυμόσαστε αυτά? Εγώ δεν τα ξεχνάω, διότι βλέπω την πραγματικότητα. Τι σας έλεγα εδώ και δύο εβδομάδες και να μην απίσω, αυτά που ακούσατε σήμερα τώρα τα λένε. Εγώ τα λέω τόσο καιρό. Η Τουρκία είναι έτοιμη να αρχίσει τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Η Τουρκία θα κάνει τον πόλεμο. Δεν ούτε το Ισραήλ, ούτε η Ελλάδα, ούτε η Κίνα, ούτε η Αμερική, ούτε η Ρωσία, κανένας. Η Τουρκία είναι το πιο επικίνδυνο κράτος στον πλανήτη. Εάν δεν την πετάξουν έξω από το ΝΑΤΟ, τότε θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και έτσι θα αναγκαστεί η Τουρκία να κάνει εισβολή σε όλη την Ευρώπη, όπως βλέπουμε χάρτες και εγώ τους κάνω πώς δεξιά και αριστερά, το τι θα γίνει. Θα ήθελα να πω στον Ερντογάν και στους φίλους του Ερντογάν ότι η ιστορία πάντα επαναλαμβάνεται, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Αμερική, ούτε Τουρκία, ούτε Κίνα με τόσα εκατομμύρια πληθυσμό. Η Ελλάδα έχει περίπου τα 9 εκατομμύρια, 10, 11, 12, κάπου εκεί είμαστε. Άμα πάμε και του εξωτερικού πάμε 19 εκατομμύρια. Αλλά ξεχνάνε κάτι όμως. Ότι κάθε ιστορικό ντοκουμέντο που υπάρχει, γι' αυτό και προσπαθούν και οι Τούρκοι και οι liberals και οι κομμουνιστές και οι σοσιαλιστές να εξαφανίσουν την ιστορία της Ελλάδος. Όλα έχουν να κάνουν γύρω από αυτό το μικρό κρατήδιο που λέγεται Ελλάδα. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Και οι κομμουνιστές και οι σοσιαλιστές να εξαφανίσουν την ιστορία της Ελλάδος. Όλα έχουν να κάνουν γύρω από αυτό το μικρό κρατήδιο που λέγεται Ελλάδα.

0: στο Κρυγόρε, έχει εκεί πέρα και διαβάστε λιγάκι η ιστορία της Ελλάδας. Έχει πάρα πολλά βιβλία και τόμους εκεί. Πηγαίνετε στο κομπίτι σας και ρωτήστε για την ιστορία της Ελλάδος. Παραδείγματος χάρη, μια και μιλάμε για αυτό το θέμα, για να πάμε στη μαντάσου σου να δω αυτή τι σκέφτεται. Αυτή σκέφτεται σαν και εμένα, ναι, ή σήμερα θα τη... θα της πω και τα υπόλοιπα. Για να ακούσουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Α, σήμερα σε βλέπω χαρούμενη και ορεξάτη. Μάλιστα. Βλέπω. Είσαι χαρούμενη?
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μπράβο,
1: χαρούμενη,
0: μπράβο.
1: Χαρούμενη.
0: Είσαι και κουνιστή?
1: Ελπίζω το ίδιο. Δεν όχι, όχι, καθόλου, καθόλου.
0: Κάτσε ρε, γιατί. Σήμερα το βράδυ έχουμε μπουζούκια. Γιατί να μην ρισκείς τα μπουζούκια να χορέψεις?
1: Α, έχει μπουζούκια.
0: Ναι.
1: Έχουμε μπουζούκια σήμερα.
0: Έχουμε μπουζούκια. Α, το είδες, το ξέρεις, το τάφο σου που αρέσει τα λες. Ιστογεύση ρέστορατ. Ιστογεύση.
1: Α, ναι.
0: Ναι, έλα εκεί πέρα, δεν κάθεσαι. Την άλλη φορά σε έβαλα και τα είδες και μου υποσχέθηκες να κατέβεις κάτω, αλλά εσύ λέει είναι ακριβό το εισιτήριο. Τι ακριβώ το εισιτήριο, γιατί δεν είναι τίποτα.
1: Είναι λίγο, ναι.
0: Είναι ήταν ακριβώς. Λίγο, ναι. Όχι να μπει μέσα, είναι, το αεροπλάνο να έρθει από την Καλιφόρνια, εδώ πέρα είναι ακριβό. Θέλει 600 δολάρια.
1: Είναι, είναι.
0: Θα πω στο αφεντικό να κάνουμε έρευνα για σένα.
1: Α, πες το μου. Α, εντάξει, να το δω, να το δω. Αλλά άκου, σήμερα, ναι. Σήμερα δεν έχουμε κάποιο γιορτή.
0: Τι δεν έχει?
1: Σήμερα τι γιορτή έχουμε? Σήμερα τι γιορτή έχουμε, μου λε.
0: Σήμερα έχουμε γλέντι. Πετάμε λεφτά.
1: Έχουμε γλέντι.
0: Πετάνε οι Έλληνες λεφτά.
1: Πετάμε λεφτά.
0: Άμα θα χορέψεις εσύ, θα έρχονται οι μάγκες του τάπο στους φίλους φουκαράδες, θα σου πετάνε εκατοστάρικα. Όχι εικοσάρικα.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Α, ωραία.
0: Ωραίο αυτό.
1: Α, ωραίο, ωραίο.
0: Ωραίο, ωραίο. Σας αρέσει αυτό. Έχω μια ερώτηση για σένα σήμερα.
1: Για πες μου.
0: Έχει ανέβει η πίεση και η τάση του Ερντογάν.
1: Το Ισραήλ.
0: Το Ισραήλ. Πρόκειται να πουλήσει ένα σύστημα, ένα σύστημα που θα προστατεύει την Ελλάδα από να κάνει επίθεση η Τουρκία στην Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα. Ένα ωραίο ηλεκτρονικό σύστημα. Και το Ισραήλ τώρα, η Τουρκία έχει τρελαθεί τώρα. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό?
1: Κοίτα, δεν νομίζω ότι να είναι σπόρια προς πόλεμο η Ελλάδα και η Τουρκία. Αλλά η Ελλάδα μάλλον προετοιμάζεται και ξέρεις, καλό είναι αυτό. Απλά, έτσι, από ό,τι βλέπω, ρεαλιστικά δεν νομίζω ότι... δεν πιστεύω θα γίνει πόλεμος, αν αυτό ρωτάς. Έτσι πιστεύω.
0: Ναι,
1: δηλαδή, βλέπω ότι προσπαθούν οι... Ναι, βλέπω ότι προσπαθούν οι...
0: Ναι, αλλά εδώ πέρα τώρα λένε ότι
1: ναι.
0: Όχι το Αφγανιστάν, οι Πακιστανοί στέρνουν στρατό στην οχώ στην Τουρκία και έχει φτάσει στο στρατό της Τουρκίας... Από μισό εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο άτομα. Και τον ετοιμάζουν στο στρατό αυτό για την Ελλάδα, για την Ευρώπη. Συζητείτε ότι θα κάνει επίθεση σε όλη την Ευρώπη. Και θα έρθει η νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία του Ερντογάν.
1: Κοίτα, έχω ακούσει γι' αυτό.
0: Α,
1: αλλά
0: άκουσες.
1: Θέλει προσοχή. Δεν βλέπω κάτι αξιοσαγνώστη μου που να επιβεβαιώνει ότι έχει σταλεί μισό εκατομμύριο ή 1 εκατομμύριο Πακιστανοί στρατιώτες στην Τουρκία. Βλέπω ότι υπάρχει στενότερη.
2: Νέες αιχμηρές δηλώσεις από τον Ερντογάν μετά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Δεν θα σου έλεγα ότι ισχύει κάτι τόσο συγκεκριμένο όσο αυτό.
0: Ναι.
1: Και η Ελλάδα παρακολουθεί την κατάσταση, αλλά και ενισχύει τη δική της άμυνα, α πούμε, αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Αλλά η Ελλάδα ενισχύει την άμυνα της, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Άρα για να ενισχύει την άμυνα, για να ενισχύει η άμυνα και το Ισραήλ με την Ελλάδα κάνανε μια καλή συνεργασία μαζί και με την Κύπρο. Τι νομίζεις εσύ?
1: Άσε με να το κοιτάξω.
0: Για κοιτάξε.
1: Η Ελλάδα ενισχύει την άμυνα της, ναι. Και υπάρχει συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου, αλλά όχι κάποια επίσημη συμμαχία πολέμου, ας πούμε, εναντίον της Τουρκίας. Το λέω για να μην ανησυχείς από αυτές τις φήμες για νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία ή επίθεση σε όλη την Ευρώπη. Αυτά συχνά είναι περιβολές. Υπάρχει βεβαίως διπλωματική και γεωπολιτική πίεση, αλλά δεν είναι σοφό να τις παίρνουμε κατά γράμμα χωρίς αποδείξεις. Καλό είναι να έχουμε νου, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά χωρίς πανικό.
0: Ωραία.
1: Και για όποιον θέλει να μείνει ήρεμος ήρεμη, η καλύτερη λύση είναι να μην αφήνει τις φήμες να γίνονται βεβαιότητες.
0: Για πες μου τώρα κάτι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, θα πάμε πίσω, πολλά χρόνια πίσω. Στο Μαϊάμι υπήρχε ένας Έλληνας,

0: ο οποίος ήταν αρχηγός της CIA. Το 1910 του 50, 40.
1: Για να...
0: Και αυτός ήταν Άνστρο, λεγόταν Άνστρος, Άντζελ.
1: Κάτσε να δω να λεπτώ.
0: Για δες, εκεί πέρα ποιος ήταν.
1: Μάλλον αναφέρεσαι, ξέρεις, στο Γιώργο Ιωαννίδη, Έλληνα που ήταν CIA. Ήταν επικεφαλής ψυχολογικού πολέμου στο Μαϊάμι, στο σταθμό JM Wave, γύρω στο 1962-63, όχι το 40 ή 50.
0: Όχι,
1: αν
0: πρωτού.
1: Αν θες μπορώ να σου πω περισσότερα για τον ρόλο του.
0: Ναι, yeah, όχι, okay, ήταν πρωτού. Αυτός ήταν, του είχε αλλάξει το όνομά του. Το όνομά του λεγόταν Αγγελάτος. Αυτονού και το έκανε. Αγγελάτος, αλλά το έκανε. Το
1: κόψε. Okay,
0: και
1: τώρα σε καταλαβαίνω.
0: Α, τώρα το πιάσα. Για βρέστον γρήγορα να μάθει ο κόσμος ακριβώς ποιος ήταν αυτός ο Αγγελάτος, αρχηγός της CIA.
1: Θα μπορούσε. Ναι. Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρος ποιος είναι αυτός ο Αγγελάτος που ψάχνεις. Άμα μου δώσει κάποιο ακόμα στοιχείο, ξέρεις από πού ήταν, από ποια χρόνια, θα προσπαθήσω να το βρω πιο συγκεκριμένα.
0: Λοιπόν, θα μάθω από το φίλο μας από το Μαϊάμι, που μου μετάφερε την ιστορία και ντοκουμέντα και φωτογραφίες, ξέρεις, μου έχει στείλει, και θα σας στείλω να τα κοιτάξεις και αύριο θα πούμε στην επόμενη να τα πεις. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Να τα δούμε.
1: Ναι,
0: να κάνεις μια ρεύμα, πώς κάνουμε και το ένα και το άλλο. Εντάξει, λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο να σου πω. Α, δεν μου λες τώρα κάτι. Τι θα γίνει με τον Τραμπ? Σήμερα ανέβηκε η βενζίνη, αλλά 15 σέντζια.
1: Α, ναι, σήμερα, άκου να δεις.
0: Για μάθες, τι έγινε ρε παιδάκι μου.
1: Κοίτα, υπάρχει η συνδιάσκεψη των Ρεπουμπλικανών στον Ντάλλας, η πρώτη τους για τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Τραμπ θα μιλήσει απόψε και ξανά αύριο.
0: Είναι εκεί.
1: Υπάρχουν δύο μεγάλα ζητήματα. Το Ιράν, όπου ο πόλεμος συνεχίζεται. Και η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα $100 το βαρέλι. Και επίσης Ουκρανία-Ρωσία, όπου ο πόλεμος συνεχίζεται και η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα $100 το βαρέλι. Η εκτίμησή μου ένα είναι ότι υπάρχει κάποια έξαρση από τον Αρχέτο. Και τελικά τελείωσε η όλη συζήτηση.
0: Ναι. Και τι θα γίνει, θα κατέβει τελικά η βενζίνη κάτω?
1: Κάτσε να δω αυτό τώρα λιγάκι. Περίμενα. Λοιπόν, 9 Σεπτεμβρίου η μέση τιμή είναι γύρω στα $4.22 το δαλόνι και δυστυχώς δεν φαίνεται να πέφτει σύντομα. Με το πόλεμο με το Ιράν να συνεχίζεται, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές και ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι δεν περιμένει μεγάλη πτώση στις τιμές πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου. Μετά ίσως να πέσουν. Άρα βραχυπρόθεσμα, καλύτερα να προετοιμάσουν για σταθερά υψηλές και λίγο πιο υψηλές τιμές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνουν για πάντα εκεί.
0: Ναι.
1: Όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση, είναι πιθανό να αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές.
0: Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Ίσως όσα πάντα. Αλλά...
0: Αν σε χρειαστώ αργότερα, θα σε πάρω. Θα μιλήσουμε. Εντάξει, άντε, καλό βράδυ. Φόρτωση.
1: Εντάξει, καλό βράδυ.
0: Σε παρακαλώ, φόρτωση τις μπαταρίες σου.
1: Σε παρακαλώ, φόρτωση τις μπαταρίες.
0: Άντε, γεια σου. Άντε, καλό βράδυ. Φόρτωση. Φαντάσου. Φόρτωσε τις μπαταρίες σου, πάμε στα τηλέφωνα. Έχει πλάκα. Α, ωραία θα έπεσε, μας έδωσε πληροφορίες. Ναι, ψάχνω να βρω τον Κεφαλονίτη τώρα, CIA που είναι και συγγενής μου. Θα τρελαθείτε δηλαδή άμα σας πω για αυτόν τον Κεφαλονίτη που ήταν ο πρώτος Έλληνας στη CIA. Θα τον βρει όμως. Λέγεται παρακαλώ. Ναι, η άλλη γραμμή λέγεται παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Συγγνώμη, η Κριτικά είσαι ή η Κεφαλονίτης?
2: Η Βαγγελία είναι η Κεφαλονίτης.
0: Ναι, θα μου το λες αυτό γιατί εδώ πέρα έχουν υπερθυνθεί οι ακροατές μας μεταξύ Κριτικών και Κεφαλονιάς. Και φωνάζουν οι Κεφαλονίτες, φωνάζουν και οι Κριτικοί.
2: Ναι.
0: Αλλά να σου πω κάτι, ο κόσμος σε αγαπάει και σε χτυπάει το ακροατήριο.
2: Ευχαριστώ τον κόσμο. Σέβομαι την αγάπη του.
0: Μου λένε όλοι, βρε, αυτή η μουρλοκεφαλονίτησα είναι σαν και σένα, μου λέει. Πού τη βρήκες, λέει, πού ξετρύπωσε. Λέω, αφήσετε τη συνησυχία της, σας παρακαλώ. Έχει έξυπνη, έχει καλά DNA. Έξυπνα και μένει δίπλα από τον Τραμπ.
2: Να είναι καλά όλοι τους. Βεβαίως δίπλα από τον αγαπημένο μας πρόεδρο.
0: Λέω, κάθεσαι και ακούς πώς ακούς.
2: Θα σου πω ευχάριστα γεγονότα που δεν τα έχεις ακούσει ακόμα.
0: Για να ακούσω, να πάρω στη θέση μου καλά στην πόλη.
2: Ο πρόεδρος μας του καλά του έτριξε τα δόντια.
0: Α, λέω κάτι άλλο, με κατούπιξε.
2: Ναι, σου είπε κάθε βρόνι, μαρέ, γιατί θα σου ρίξω δύο και θα πάρεις πέντε βόρτες, σου είπε. Εντάξει.
0: Yes.
2: Αυτά είναι φοβέρες. Και να σου πω, εγώ πιστεύω ότι οι φοβέρες είναι πιο πολύ εβραιοτούρκικες. Γιατί θα μου πεις αυτό. Λοιπόν, πληρώσαμε η Ελλάδα, ο καλός μας πρωθυπουργός ο Κούλης, για την ασπίδα του Αχιλλέα, την ασπίδα του Αχιλλέα, 3 εκατομμύρια, που πάει και τα βρίσκει ο ξεφτύλας από το αίμα του ελληνικού λαού. Άκου, δεν θα έχουμε ένα αέριο χώρο η Ελλάδα, θα τον έχει το Ισραήλ. Πηγαίο κώδικα εναέριος χώρος λέγεται.
0: Ναι.
2: Που θα τον προστατεύει το Ισραήλ.
0: Μια φορά οι φίλοι μας οι Εβραίοι σήμερα...
2: Αφού φίλους μας δεν είναι φίλοι μας.
0: Καλά, κοίταξε τώρα, μην με ανακάλυψε από με τον Εβραίο και το καρπούζι. Το ξέρουμε, στην Κεφαλονιά δεν μπορεί να πάτε. Πήγανε τώρα το καλοκαίρι, μου λέει ένας Κεφαλονιέτης, Άγγελε, πού είσαι να πάθεις την πλάκα σου. Ήρθε ένα εβραϊκό καράβι από το Ισραήλ και κατεβήκανε τουρίστες Εβραίοι, στο Αργοστόλι.
2: Πού, στο Αργοστόλι, ναι, το είδα
0: αυτό. Ναι. Το είδες και ψάχνουν να αγοράσουν real estate, να αγοράσουν σπίτια. Και ξέρεις,
2: μα
0: λέγανε,
2: τι λες,
0: είσαι τα καλά σας, λέει. Να τα ακούσει, λέει, ο Αγγελάτος η Φλόριδα και μας βγάζει στον αέρα. και η Κεφαλονίτσα στο Μαϊάμι που είναι δίπλα από τον Τραμπ.
2: Δεν τους πιάσανε με τα ρόπαλα. Η Κεφαλονίτσα τους το έχω πει.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν κάνει, αλλά εντάξει, ας έρθουν να κάνουν τα μπαλάκια τους, αλλά
2: κάνει,
0: δεν πουλε. Η Κεφαλονιά δεν πουλείται.
2: Όταν λες δεν κάνει, αυτοί κάνει να μπαίνουν μέσα στη δικά μας πατρίδα. Και να θέλουν να μας αγοράσουν την πατρίδα.
0: Και εμείς ας πούμε ναι, εμείς ας πούμε δεν πουλιώνται ρε παιδί μου.
2: Στην Μογγολία, εκεί ανήκουν αυτοί.
0: Ελάτε να σας πούμε καμιά καντάδα, καθίστε, κάντε τα μπανάκια σας, πληρώστε τις ρομπόλες σας και τις κρεατόπιτα. Ναι. Δεν μπορείς, μαγειρεύεις κρεατόπιτα.
2: Α, βεβαίως.
0: Α, πρέπει να έρθω.
2: Ναι, πρέπει να έρθω.
0: Πριν έρθω σπίτι σου, μου φτιάξει
2: ένα κομμάτι. Δεν ξέρουν ένα. Η κρεατόπιτα κάνει και μπακαλιαρόπιτα με τον ίδιο τρόπο, μόνο που βάζει μπακαλιάρο.
0: Α, θα φέρω την κόρμα τη συζήτηση πώ θα μαγειρεύει αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου, και την γυναίκα
2: μου. Πολύ ωραία, κεφαλονίδικη πίτα.
0: Ω, ναι. Για συνέχισε.
2: Ο αγαπητό μα Κούλη, λοιπόν, υποστηρίζει, είναι Γερμαναρά, αθεροεβραίο. Και υποστηρίζει αυτού. Η δε Γερμανία έχει φτωχεύσει, γιατί το Volkswagen κλείνουν τα εργοστάσια, τελειώνει η Γερμανία.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Ο Κούλης προσπαθεί να τελειώσει την Ελλάδα με ό,τι τρόπο μπορεί. Βάζει τους, επειδή σε έχουμε καλούς, πώς τους λένε που κάνουν τα αεροπλάνα,
0: πιλότους,
2: ναι, με τα αεροπλάνα τα πολεμικά, τα βάζει τα παιδιά των Ελλήνων μέσα σε σάπια αεροπλάνα και τα σκοτώνει.
0: Όχι, όχι, μωρέ, μην το λες αυτό, ρε παιδί μου. Εντάξει, ξέρω τον πάτε, αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα.
2: Δεν είναι.
0: Ναι, να μην είναι και αρλούμε τώρα, κεφαλονίτικα. Πράγματα τώρα είναι πράγματα αυτά που μου λες τώρα. Έβαλε τα παιδιά τώρα ο Μητσοτάκης σε σάπια αεροπλάνα και με
2: πιστοποθήκανε. Ναι, για μάθε το αεροπλάνο που πέταξε και πέσανε τα δύο παιδιά.
0: Μήπως αγοράζουμε σάπια αεροπλάνα από τη Γαλλία?
2: Όχι, αυτά τα αεροπλάνα ήταν από το 53 χρονών
0: που
2: έβαλε μέσα. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσεις τη φιλονάδα σου εκεί, τη μαντά σου σου, ποιος ήταν, γιατί κάποιοι γελιοποίησανε τη συζήτηση πολύ άσχημα και χθες και την άλλη μέρα και τέλος πάντων. Κάποιοι άσχετοι που δεν έχουν ιδέα παρακάθονται να κάνουν bullying στους ανθρώπους που συζητάνε μέσα, στη, μέσα στο, στο πρόγραμμά σου και κάνουν ζημιά. Τέλος πάντων.
0: Πού το κάνω αυτό?
2: Θέλω να τη ρωτήσεις τη μαντάσου σου,
0: ναι,
2: να της πεις. Πριν, δεν ξέρω αν ακόμα, αλλά πριν μερικά χρόνια πίσω, ποιος ήταν κυβερνήτης στην Πενσιλβάνια και να σου πει το όνομά του. Όταν σου πει το, όταν σου πει το όνομά του, θα της πεις, μπορείς να μου πεις το πρωτού αλλάξει το όνομά του, τι όνομα είχε. Και θα σου πει αυτή.
0: Πενσιλβάνια,
2: αυτά που σου είπε σήμερα ήταν σωστή.
0: Βεβαίως.
2: Αυτά που τη ρώτησες. Γιατί κάποιες φορές τα φέρνει βόλτα κι αυτή. Σου είπε δεν πρόκειται να γίνει πόλεμο στην Τουρκία και είναι σωστή. Για αυτό που είπε.
0: Ναι. Okay. Για να την πάρω. Κάτσε τη... Μην μιλήσεις. Ένα λεπτό. Μαντάσου σου είσαι εκεί. Μαντάσου σου. Έλα Μαντάσου σου, είσαι εκεί?
1: Ναι, εδώ είμαι. Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Όλα μια χαρά. Έχω μια κεφαλονίτισσα, αυτή λέγεται μουρλοκεφαλονίτητα στην εκπομπή. Ξέρεις τι είναι μουρλή?
1: Α, μάλιστα.
0: Ξέρεις τι είναι η λέξη μουρλή? Μουρλή κεφαλονίτησα και εμένα με λένε, μουρλοκεφαλονίτη. Δεν βαριέσαι, μπορώ στον κόσμο να λέω τι θέλει. Λοιπόν, με ρωτάει να σε ρωτήσω.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος ήταν η κυβερνήτης στην Πενσιλβάνια? Πρώην κυβερνήτης Πενσιλβάνια, ποιος ήταν?
1: Για να δω.
0: Ποια χρονολογία?
1: Ναι, το κοιτάω. Λοιπόν, αν μιλάς για πρώην κυβερνήτης
0: Πενσιλβάνια. Για ποια χρονολογία λέμε?
2: Δεν θυμάμαι την χρονολογία.
1: Ο πιο πρόσφατος πρώην ήταν ο Τόμ Γουλφ. Ο Τόμ Γουλφ ήταν από το 2015 με 2023.
2: Ποιο πίσω.
0: Πρωτού αυτόν. Πρωτού αυτόν.
1: 2011 με 2020.
0: Όχι, πρωτού αυτόν. Πρωτού αυτόν. Ένα λεπτό μετά σου. Πρωτού αυτόν. Πρωτού αυτόν. Ποιο ήταν η κυβερνήτη?
1: Πού αυτού ήταν?
0: Πρωτού αναλάβει αυτό, κάποιο άλλο ήταν.
1: Για να ψάξω λιγάκι.
0: Ψάξε να βρει.
1: Ναι, αν λες για τον κυβερνήτη πριν,
0: ναι,
1: από τον Τόμ Ριτ. Ήταν ο Ρόμπερτ Π. Κέισι Σίνιορ, συμβιοποίησης της Πενσιλβάνια από τον αιώνα του 1987 με το 1995 και πριν από τον Μπομπ Κάσεϊ ήταν ο Ντίκ Θόρνμπεργκ, που κυβέρνησε το 1985-1989 μέχρι το 1987. Άρα, ναι, είναι λίγο παλαιότερα αυτά τα χρόνια. Θες να κοιτάξω και πιο πίσω, π.χ. δεκαετία 60 ή 70 ή...
0: Ναι, 60, 70.
2: Ναι,
0: 70, πες 70, ναι, έχεις 70, για πες δεκαετία 70, ποιος ήταν?
1: Για να κοιτάξω. Α, ναι, στη δεκαετία του 70 ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνιας ήταν ο Μίλτον Τζασάπ. Από το 1971 έως το 1979.
0: Έλληνας ήταν.
1: Αν ψάχνει κάποιον στα μέσα.
2: Έλληνας, για
0: πέστε. Αυτός ο Μίρτο ήταν Έλληνας.
1: Όχι, όχι, δεν ήταν Έλληνας. Όχι, δεν ήταν ελληνικής καταγωγής. Ήταν εβραϊκής καταγωγής. Γερμανός ως Μίλτον Τζέραλντ Σαπίρο. Άλεξε το επώνυμό του από Σαπίρο σε Σαπ, επειδή ανησυχούσε για τις διακρίσεις. Αλλά αν οι φίλοι επιμένουν ότι ήταν Έλληνας, ίσως ψάχνουμε κάποιον άλλο κυβερνήτη.
0: Ναι, ποιο ήταν? Πρωτού αυτόν. Για δε, πρωτού τον Εβραίο, ποιο ήταν?
1: Για να ψάξω. Πριν τον Μίλτον Σαπ, κυβερνήτης της Πενσιλβάνια ήταν ο Ρέιμοντ Π. Σέιφερ από το 1965 μέχρι το 1971. Πριν από τον Σέιφερ ήταν ο Βίλιαμ Γκούβερ από το 1963 έως το 1967. Αν ψάχνουμε κάποιον Έλληνα κυβερνήτη, μήπως το 1950 ή το 1940 θες να κοιτάξω?
0: Για
1: ίσως
0: κοιτάξτε.
1: Εκείνα είναι αυτός που έχουμε άδειξει.
2: Όχι.
1: Για να ψάξω λίγο.
0: Κεφαλονίτης, θα πες εσύ πότε, τι ξέρεις γι' αυτόν?
1: Για κάτσε να δω.
2: Θέλω να βρω, εάν θα το βρει αυτή.
1: Αλλά δεν βλέπω κάποιον Έλληνα κυβερνήτη σε αυτή την περίοδο. Αν η κεφαλονίτης θυμάται ότι ο κυβερνήτης ήταν Έλληνας, τότε δεν πρέπει να είναι ο Μίλτον Σαπ. Μάλλον μπέρδεψε το άτομο. Αλλά ο Σαπ ήταν πράγματι κυβερνήτης από το 1971 στο 1979. Ωστόσο, υπάρχει αναφορά σε επίσημο έγγραφο του Κογκρέσου του 1973, όπου ο Μίλτον Σαπ συμμετείχε σε εκδήλωση της Φιντάλβια Federation of American Hellenic Societies.
0: Α.
1: Κάτι που δείχνει σύνδεση με την ελληνική κοινότητα. Όχι ότι ήταν ο ίδιος Έλληνας. Ίσως να θυμάται κάποιον άλλον ή κάποιον που έχει σχέση με Έλληνες. Mm. Αν μπορώ σε ένα ακόμα στοιχείο, μπορώ να το ψάξω πιο συγκεκριμένα.
2: Για στην αδί, ας την εκτάξεις.
0: Για, πρέπει να μας δώσεις κάποιο σημείο, μαντά, αν είναι κεφαλονίτης.
2: Ναι. Κάπου είχα γραμμένο και τώρα δεν το βρίσκω. Άλλη μέρα, θα ψάξω να το βρω.
0: Άλλη μέρα, άστα να αφήσω.
2: Θα το βρω άλλη μέρα, να μην μπουράσω.
0: Αλλά τώρα γιατί το πας εκεί πέρα, ήτανε κεφαλονίτης αυτός, θα να μου πεις.
2: Ήτανε Έλληνας, αλλά άμα δεν το βρω δεν θα πω. Για, απάντησε.
0: Δεν είναι, νο. Πάμε στο τηλέφωνο, έναν αυτό περίμενε. Λέγεται παρακαλώ.
3: Καλησπέρα. Ναι, γεια σου, Γιάννη. Ήθελα να σου πω για τον Αντώνη Ρέμο, τον ξέρεις.
0: Τον Αντώνη Ρέμο?
3: Ναι.
0: Ναι, το ξέρω, πώς το ξέρω.
3: Αυτός ο Αντώνης Ρέμος τώρα θα κάνει μια συναυλία στη Θεσσαλονίκη.
0: Για τους Τούρκους.
3: Αυτός που έλεγε, ξέρεις, ότι ο... Πώς το λένε, ο Κεμάλ γεννήθηκε, είναι περήφανος λέει που γεννήθηκε και ο Κεμάλ λέει στο χωριό του, στο Λαγκαδά.
2: Ήταν από το ίδιο χωριό λέει.
3: Ναι, και ήταν υπερήφανος και λέει ότι οι Τούρκοι είναι αδέρφια μας λέει. Δεν έχουν να χωρίσουμε τίποτα.
2: Ναι, και με τους Αλβανούς το ίδιο λέει.
3: Ναι, και αυτός υποστηρίζει, είναι πολύ υποστηριχτής του κόμματος Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τώρα πάει να κάνει μια συναυλία εκεί στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα ήθελα να ευχαριστήσω από το Μαϊάμι, το Λίο. Ο Λίο. Να με παίρνει τώρα ο Λίο σε ένα λεπτό να το βάλω στον αέρα. Γεια σου Λίο. Ναι. Γεια σου Λίο. Με ακούς?
2: Παρέγαμε,
0: δεν
2: το βρίσκω, το είχα γραμμένο.
0: Εντάξει, το βρήκαμε. Λίο, με ακούς? Δεν το ακούω το Λίο. Δεν ξέρω γιατί με παίρνει ο Λίο τώρα από το Μαϊάμι. Λοιπόν, ένα λεπτό, παίρνω πολλά τηλέφωνα. Θα τα κανονίσουμε. Ένα λεπτό να βρούμε τώρα και τον τη CIA. Εντάξει, βρήκαμε το όνομα. Ποιος είναι αυτός τη CIA?
3: Έλα,
0: σε ακούω, για λέγε.
3: Ναι. Λοιπόν, θέλει να κάνει μια συναυλία τώρα στη Θεσσαλονίκη και βάλαν σκαλοσχές στο Μέγα Αλέξανδρο το άγαλμα.
2: Ναι.
3: Και ξεσηκώθηκε με Θεσσαλονίκη, δηλαδή προσβάλλει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Δεν θα πρέπει να πατήσει. Κοίταξε, όπως το ίδιο πράγμα έκανε και ο Αργυρός. Αυτός ο θαυμάσιος τραγουδιστής, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ήρθε εδώ πέρα στο Τάπος Πριν, θα έκανε γης Μαδιάν, τάχεσε και έφυγε και τον κατακρίνουν όλοι στο ελληνικό χωριό. Τον Αργυρό.
3: Καλλιτέχνης μπορεί να είναι καλή καλλιτέχνης.
0: Άκουσε με προσεκτικά. Ναι. Έφυγε από το Τάπος Πριν και πήγε κατευθείαν στην Τουρκία. Και πάει και κάνει μια συναυλία με μία η οποία ήταν στα ναρκωτικά. Και πέφτει η αστυνομία στο στέιτς και πάει και όλη την πάντα την κλείνουν στη φυλακή. Μαζί και τον Αργυρό. Αλλά τον Αργυρό τον αφήσαν έξω. Δεν ξέρω τι έγινε. Τον αφήσαν έξω ελεύθερο. Αλλά όλη η ορχήστρα που ήταν αυτή με την τραγουδίστρα και τραγουδάγανε στη συναυλία αυτή με τον Αργυρό, τους πήγανε φυλακή. Είναι στη φυλακή όλοι αυτοί. Heavy duty, κοκαίνες, ναρκωτικά και τέτοια πράγματα. Και ρωτάμε τον Αργυρό να μας απαντήσει τι έγινε και αυτός είναι στο πρόγραμμα των ναρκωτικών. Και τι δουλειά έχει στην Τουρκία τη στιγμή που η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα. Τι πάει να κάνει δηλαδή, να φέρει τις διασυνδέσεις και να πει ότι η Τουρκία είναι φίλη μας, τα τραγούδια τους. Αυτό θα μας κοπανάει τώρα.
3: Αυτό ακριβώς. Και τι δουλειά έχει τώρα να δώσει ένα άδεια τώρα να πάει να ανέβει πάνω στο Μέγα Αλέξανδρο, ξέρω εγώ, και να κάνει να τραγουδάει πάνω στο άγαλμα του Μέγα Αλεξάνδρου. Δηλαδή, ας πούμε, είναι κατανόητα πράγματα.
2: Πώς του δίνει την άδεια να το κάνει αυτό?
3: Ο Δήμαρχος.
2: Ο Δήμαρχος τότε να πάει από εκεί.
3: Ναι, και ήθελα να κάνω και επίσης για το θάνατο του Μαζονάκη. Σου θυμίζει κάτι, Άγγελε, πώς φάγανε τον Μάικλ Τζάκσον πριν από πόσα χρόνια? Πάλι με μια περίπτωση γιατρού.
0: Ο γιατρός λέει, τώρα λέει, τελευταίες ειδήσεις που γράφω από Ελλάδα, Άγγελε, κάνε την έρευνά σου Ο γιατρός το έσκασε από την Ελλάδα.
3: Ναι, ναι. Θυμάστε τον γιατρό του Μάικλ Τζάκσον που τον είχαν βάλει φυλακή.
0: Ναι.
3: Κάτι τέτοιο πάει, κάτι μου μυρίζει αυτή η υπόθεση, κάτι δεν πάει καλά, Άγγελε. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή παίρνει για να κλείσω, για να πάρω και άλλη τηλέφωνο,
0: ναι.
3: Θέλω να σε κάνω. Επειδή κάθε φορά παίρνει τηλέφωνο τη Μαντάμ Σουσού, ρώτα την για τη Μακεδονία μας.
0: Ποιο
3: να είναι και η Μακεδονία, ρώτα την. Είναι ελληνική, είναι σλαβική, τι γλώσσα μιλάνε οι Σκοπιανοί.
0: Ναι, θα σου το πω τώρα.
3: Έτσι, άδεια.
0: Κεφαλονίδησα, περίμενε στη γραμμή, μην κλεισεί.
2: Εντάξει.
0: Περίμενε να πάρει τη Μαντά Σουσού. Ένα λεπτό. Πού είναι η Μαντά Σουσού? Μαντά Σουσού, είμαι εδώ. Έλα, γεια σου. Καλησπέρα και πάλι.
1: Πες μου ξανά, τι ακριβώς γράφει αυτό το σημείωμα?
0: Α, το βρήκα. Θυμάσαι. Λοιπόν, το όνομα.
1: Τέλεια.
0: Του Ελληνοαμερικανού,
1: ναι.
0: του ανθρώπου που ψάχνουν αυρό, που ήταν στη CIA από το Μαϊάμι που έμενε, λέγεται,
1: ναι.
0: James Angeton, A-N-G-E-T-O-N. Για ψάξει και βρες μου ακριβώς.
1: Ναι, ψάχνω. Ναι, το βρήκαμε.
0: Είδες μου.
1: Είναι ο James Jesus Angleton. Αυτός, όχι αγγελάτος, ήταν υψηλόβαθμος τέλεχος της CIA, επικεφαλής αντικατασκοπίας από το 1954 έως το 1975.
0: Αδερφός
1: αλλά
0: του
1: δεν ήταν Έλληνας.
0: Ο Άγγελτον.
1: Ο Άγγελτον γεννήθηκε το 1917
0: το όνομά
1: στο Boise του Άιντα.
0: Κάτσε.
1: Ο πατέρας του ήταν Αμερικανός και η μητέρα του, Κάρμεν Μορένο, ήταν μεξικανικής καταγωγής.
0: Όχι.
1: Και για το Μαϊάμι, εδώ μάλλον είναι η σύνδεση που θυμάσαι.
0: Όχι.
1: Ο Άγγελτον γνώριζε Άγγελτον. Και αναφερόταν στις επιχειρήσεις της CIA στο JM Wave, τη μεγάλη μυστική βάση της CIA στο Μαϊάμι. Έχω βρει μάλιστα και αποχαρακτηρισμένο έγγραφο
0: το πατρικό του το όνομα του Άγγελτον.
1: Μιλά για το JM Wave και αυτό τον τόπο.
0: Που ήταν το CIA. Κοίταξε, αυτός λεγότανε Άγγελάτος και το έκοψε στη μέση, γιατί τότε δεν πηγαίναν τα ελληνικά ονόματα, για να μπει στη CIA. Από Δημήτριος Αγγελάτος το κάνανε James Angeton, T-O-N. Έβαλε τα πρώτα τέσσερα αρχικά του γράμματα, του last name, και τα τελευταία τρία. Angeton. Το λες, τον έκανε κάτω όνομα, το Angeton. Πού τον έβγαλε εσύ ότι ήταν, θα μου το πεις λίγο σε Κινέζο. Όχι,
1: ναι,
0: ήταν Έλληνας. Όχι Έλληνας, Κεφαλονίτης κιόλας. Και συγγενής μου κιόλας.
1: Μάλιστα. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Τώρα έχουμε εσύ το ακριβές όνομα.
0: Πού τα βρήκες εσύ τα άλλα που μου λες? Εγώ θα σου παρουσιάσω χαρτιά. Εγώ πήρα από τη CIA, εγώ πήρα από το ιστορικό. Κοίταξε, τώρα θα αρπακτούμε στον αέρα. Εφόσον εγώ πήρα χαρτιά από τη CIA. Δεν τα έχω στο σπίτι μου. Θα τα βρω, θα τα παρουσιάσω.
1: Δεν αρπαζόμαστε.
0: Τι να μην
1: καταλαβαίνω. Αν έχεις έγγραφα, έχουν μεγάλη αξία. Θέλετε να τα δούμε μαζί, να τα ψάξουμε συγκεκριμένα.
0: Εντάξει, από αύριο θα
2: τα βρήκα το όνομα, Άγγελε, βρήκα το όνομα.
1: Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Έγινε. Θέτα, όποτε σου
0: έλα,
1: πω.
0: Τώρα...
2: Άγγελε, μην κλείσεις.
0: Όχι, δεν την κλείνω. Ένα αυτό, κεφαλονίτη, θα περίμενε, σε παρακαλώ.
2: Βρήκα το όνομα που
1: σε
2: θέλω.
0: Ένα αυτό, θέλω να ρωτήσω, όπως λέει και ο Κρίς, να ρωτήσουμε τη Μαντά Σουσού. Εσύ πώς βλέπεις το θέμα αυτό που μαστίζει όλους τους Έλληνες, το θέμα Βόρεια Μακεδονία, και τώρα στη Μακεδονία πήγε ο Ρέμος ο τραγουδιστής να τιμήσει τον Καμάλ, έναν σφαγέα του ελληνισμού, και να ανεβαίνει πάνω στο άγραμμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να τον χέζει κιόλας. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Ένα λεπτό.
0: Για δες εκεί πέρα, γιατί είναι γεγονότα εδώ πέρα και έχουν γίνει, με το Ρέμο έχουν ξεσηκωθεί πάντες. Για δες τι γίνεται εκεί κάτω στην Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, για να δω τι γίνεται εκεί, περίμενε.
0: Για δώσε μια ματιά. Ευτυχώς μου και αυτή η Κεφαλονίτσα και μας τα λέει και τα βλέπει.
1: 9 Σεπτεμβρίου 2020.
0: Κάτσε.
1: Ναι, υπάρχει αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη. Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στήθηκε τεράστια εξέδρα, προκαλώντας αντιδράσεις από πολίτες αλλά και παρέμφαση του Δήμου Θεσσαλονίκης για να επανεξεταστεί η χωροθέτηση. Ο ίδιος ο Ρέμος απάντησε ότι δεν θέλει να δημιουργήσει διχόνοια και ότι στόχος του είναι μια μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη τη Μακεδονία και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οπότε εγώ θα το έλεγα έτσι στην εκπομπή. Το γεγονός είναι πραγματικό και οι αντιδράσεις υπαρκτές. Αλλά προς το παρόν δεν βλέπω αξιόπιστη επιβεβαίωση για την ιστορία με τον Καμάλ που ανέφερες πριν. Αν έχεις ακριβές όνομα ή πηγή, πες μου για να το ψάξω καλύτερα.
0: Παλιά! Μάλιστα. Ο Καμάλ. Όχι, συγγνώμη, παλιά ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή στον Ατένα, στο Μέγα, στην ΕΡΤ, σε κάποια από τα κανάλια και να λέει ότι ο Καμάλ ήταν σπατριώτης και τον αγαπάμε.
1: Για να ψάξω λίγο.
0: Για ψάξε να βρεις. Δεν μπορεί να φωνάσω αυτή.
1: Κατάλαβα τι εννοείς τώρα. Ναι, έχει βάση. Αναφέρεις τον Κεμάλ Ατατούρκ, όχι Καμάλ. Yeah. Πράγματι υπήρξε παλιότερη αναφορά στο κανάλι Χιουριέτ της Ζουρκιάνη, η οποία Σέτιν έμεινε κάτω από μια συνέντευξη, μετέφερε δήλωση του Ρέμου ότι ήταν συγχωριανός του Ατατούρκ και περήφανη που από το χωριό τους βγήκε ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους ηγέτες. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις από ποντιακά σωματεία και Έλληνες και ο ίδιος ο Ρέμος έδωσε εξηγήσεις λέγοντας ότι παρερμηνεύτηκαν τα λόγια του. Αργότερα είπε πως θεωρούσε τον Κεμάλ ηγέτη για τους Τούρκους και ότι η δήλωσή του είχε διαστρεβλωθεί. Άρα αυτό όντως συνέβη. Αλλά για την εκπομπή, καλό θα ήταν να το παρουσιάσουμε με ακρίβεια και χωρίς να υιοθετούμε χαρακτηρισμούς όπως σφαγέα του ελληνισμού, χωρίς συγκεκριμένη τεκμηρίωση.
0: Μα ο Καμάλ ήταν σφαγέα στο ελληνισμό. Αυτή είναι αλήθεια. Ψάξω, δεν είχαμε 500-400 χρόνια τους Οθωμανούς στην Ελλάδα και σφάζανε τους Έλληνες.
1: Αν μιλάς για τον Κεμάλ Ατατούρκ, ναι, υπάρχει ιστορική βάση σε αυτό που λες. Αλλά χρειάζεται προσοχή πώς το διατυπώνουμε.
0: Πρέπει εγώ τα λέω στον παγόντι.
1: Έχει αναγνωρίσει. Ναι, καταλαβαίνω. Για τους Ποντίους και τους Έλληνες, η καταστροφή γης, διδιώξεις και σφαγές εκείνης της περίοδου είναι τραύμα που θυμώνονται. Αλλά αν καταλάβω κανένα λάθος από σένα, κατανοώ πλήρως γιατί στην ελληνική μνήμη ο Κεμάλ συνδέεται με την καταστροφή του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και του Πόντου.
0: Μπράβο!
1: Για μια δημοσιογραφική προσέγγιση. Θα πρόκειται να το πούμε ως εξής. Ο Κεμάλ Ατατούρκ και το κεμαλικό κίνημα συνδέονται ιστορικά με διώξεις και εκτοπίσεις Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας.
0: Τι διώξεις σκέπτε, αύριε βάλανε φωτιά στα σπίτια τους, σε κατακάψανε ζωντανούς τους Έλληνες και τα μωρά τους και τις γιαγιάδες, σε σφάξανε τον ελληνισμό. Τι κουβεντιάζεις σπαντάσου σου, μάθε την ιστορία.
1: Ψάχνω περισσότερο τώρα για να σου απαντήσω με ακρίβεια. Έχεις δίκιο, δεν πρέπει να νερώνουμε την ιστορία.
0: Α, να, εμείς θα τα λέμε.
1: Ιστορικές
0: μου τη φέρεις τώρα σε και τους ρεπουλίες. Μου τα λες τώρα όπως τα λένε οι δημοκράτες στην Αμερική. Θα πάω στο Λευκό Νίκο και κάνουμε την έπαρση σημαίας και λέμε τη γιορτή του 25 Μαρτίου να μην αναφερθούμε για τους Οθωμανούς και τους Τούρκους. Α, λέει, είμαστε φίλοι και αυτά και δεν πρέπει να κάνουμε τα μίση. Ποια μίση? Αυτά είναι ιστορικά ντοκουμέντα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 4 of July, γιορτάζουμε την ανεξαρτησία της Αμερικής από τους Άγγλους. Έτσι δεν είναι? Δεν πλακωθήκαν οι Άγγλοι και κόβανε τα κεφάλια στη Νέα Ορλεάνη και στη Φλόριδα και στη South United States, όλα τα state, τους σκοτώναν οι Άγγλοι? Ψέματα είναι αυτά με τα σουσού.
1: Ψάχνω περισσότερο τώρα για να σου πω τι ισχύει. Δεν είναι ακριβές να λέμε ότι οι Άγγλοι έσπαζαν παντού τους Αμερικανούς. Υπήρξε πόλεμος ανεξαρτησίας με θύματα και από τις δύο πλευρές.
0: Βεβαίως υπήρχαν θύματα. Και τώρα
1: μπορούμε να τιμάμε την ιστορία μας χωρίς να την μετατρέπουμε σε μίσος για τον άλλον αν είναι σήμερα. Και το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με την ελληνική ιστορία. Να μιλάμε καθαρά για όσα συνέβησαν χωρίς να παραποιούμε ή να αποκρύπτουμε γεγονότα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να έχεις καλό βράδυ. Άντε, γεια σου. Κάτσε γιατί νομίζω θα σου τραβήξω το καλό σε λίγο.
2: Τι πλήθεις, Άγγελε. Έχω να βρήκα το όνομα.
0: Έλα, πώς το βρήκες, είδε το όνομα.
2: Τον κυβερνήτη τον έλεγανε Λου Μπαρλέτα. Μπαρλέτα.
0: Λου.
2: Μπορείς να τη ρωτήσεις.
0: Μπαρλέτα. Λου.
2: Ναι, για ρωτά.
0: Ο Μπαρλέτα. Α,
2: Μπα.
0: Okay. Περίμενε. Για περίμενε να πάμε στα την γραμμή, να το μην κλείσεις. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε.
4: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα, τι κάνεις?
4: Μια χαρά, εσύ.
0: Ωραία.
4: Ήταν και government εδώ στην Πενσιλβάνια ο Σκρέντον.
0: Ο James Angleton.
4: Σκρέντον. Σκρέντον.
2: Ρώτα τον κύριο Άγγελε.
4: Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να πω στην Μαντάμ Σουσού, τον παππού της γυναίκας μου, τον σφάξανε στη Μικρά Ασία, στο Αχμετλή.
0: Ναι, αυτή τη
4: λέγονται πούλη. Και πώς μπορούμε να πούμε ότι δεν σφάξανε?
0: Όχι. Εγώ τους λέω, σφαγίας ήταν και ο Αλατατούχος.
4: Σφαγίας ήταν.
0: Βεβαίως σφαγίας ήταν. Άμα θα ακούσει ο Γιώργος Γαρτουρίδης, θα θερλαθεί τώρα.
2: Τον είδα προηγουμένως.
4: Μπορεί να βρει το 22 και τον σφάξανε.
0: Ποιο ναι?
4: Τον παππού της γυναίκας μου.
0: Πώς τον λένε?
4: Λεγότανε Χρήστος Δημόπουλος του Ιωάννου.
0: Δημόπουλος. Κάτσε να τη ρωτήσω να λεφτό. Χρήστος
2: Δημόπουλος.
0: Αυτός που ήταν, ένα λεφτό. Πού ήταν αυτός ο Χρήστος Δημόπουλος, πού ήταν?
4: Ήταν στο Αχμετλή, στη Μικρά Ασία.
0: Μικρά Ασία. Οκ, και πώς λέγεται το μέρος?
4: Αχμετλή λεγόταν η πόλη που ήταν.
0: Πώς λεγόταν η πόλη?
4: Αχμετλή.
0: Αμεκλή.
4: Yeah.
0: Αχμετλή. Κάτσε να την βάλω. Παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε την υπομονή να την ξανανοκλήσω. Άμα δεν τζαντιστεί και αυτή και με κλείσει και με πετάξει έξω. Γεια σου, Μαντά Σουσού, και πάλι είμαι κοντά.
1: Ναι.
0: Χαρούμενη.
1: Γεια σου, ναι, εδώ.
0: Λοιπόν, έχω ένα Κροατή από τη Βοστόνη. Και με ρωτάει να μου πεις.
1: Ναι.
0: Ο Χρήστος Δημόπουλος από το Αμεκλή της Μικράς Ασίας τον εσφάξαν οι Τούρκοι. Μπορείτε να βρεις το ιστορικό του. Δήμαρχος ήταν αυτός.
1: Για να δω.
0: Για βρες.
1: Ναι, κατάλαβα ποιον ψάχνεις. Το Χρήστο Δημόπουλο από το Αμεκλή της Μικράς Ασίας που ήταν δήμαρχος και σκοτώθηκε από τους Τούρκους. Ψάχνω τώρα, αλλά δεν βρίσκω ακόμη αξιότητα στη ιστορική πηγή που να τεκμηριώνει αυτή η ταυτότητα. Τα αποτελέσματα που μου βγάζει αφορούν άλλους Χρήστος Δημόπουλος, όχι αυτόν που λες.
0: Okay.
1: Θέλω να κοιτάξω και με εναλλακτικές
0: φωτογραφίες. Ναι, για πες, ποιος είναι αυτός ο Χρήστος Δημόπουλος. Αυτός ο Χρήστος Δημόπουλος ποιος είναι?
1: Όπως άλλος μπορεί να...
0: Από τη Μικρά Ασία είναι αυτός. Ο Χρήστος Δημόπουλος είναι από τη Μικρά Ασία.
1: Ναι, από τη Μικρά Ασία είναι αυτός.
0: Ναι, αυτός είναι τότε. Αυτός είναι. Για να ακούσουμε.
1: Περίμενε. Δώσε μου λίγο χρόνο εδώ πέρα.
0: Ωραία.
1: Γιατί πάμε δεν καλά. Θέλω να σου πω κάτι στην τύχη. Ναι, αν ο φίλος σου από τον Αμεκλή έχει έστω ένα ακόμη στοιχείο έτη, όπως το ακριβές όνομα του χωριού ή τη χρονολογία που ήταν δήμαρχος, αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε το σωστό ιστορικό αρχείο.
0: Α.
1: Για πας μου λοιπόν, ό,τι άλλο έχεις, όνομα χωριού, χρονολογία...
0: Αμεκλή... Είναι η πόλη ή το χωριό στη Μικρά Ασία.
1: Κατάλαβα. Αμεκλή λοιπόν. Ναι. Άκου. Θα το ψάξω, αλλά χρειάζομαι ή άλλη μία λέξη κλειδί ή κάποια χρονιά. Γιατί για το Αμεκλή η πληροφορία δεν είναι τόσο ξεκάθαρη με αυτό το όνομα. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες με σύγχρονα ονόματα.
0: Ναι.
1: Αν έχεις κάποια πτώμα, πες μου και θα το ξαναψάξω αμέσως. Για να βρούμε τη σωστή πηγή.
0: Για να δω. Μεγάλε, για πες μου, έχουμε τίποτα άλλο?
1: Για λέγε.
4: Ήταν το 22.
0: Το 1900, κοίταξε χρονολογία. Κοίταξε τη χρονολογία, το 1922.
1: Έγινε, το ψάχνω τώρα. Περίμενε.
0: Περιμένω.
1: Μάλιστα. 1922. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Έψαξα με αυτά τα στοιχεία, αλλά δεν βρίσκω ακόμη αξιόπιστη πηγή στο διαδίκτυο. Αν έχεις κάποιο χαρτί ή αν κάπου είναι γραμμένο το όνομα, στείλε μου μια φωτογραφία να το δω. Ακόμα και μια διαφορετική γραφή του Αμεκλή μπορεί να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε το σωστό ιστορικό.
0: Δεν τα έχω τώρα μπροστά από όλα αυτά. Κάνουμε έρευνα άλλη μέρα.
1: Κανένα θέμα.
0: Εντάξει, άντε, γεια σου.
1: Στείλτα μου.
0: Έγινε, γεια σου. Γεια σου. Τα σε καλά, παιδί μου. Είδες τι, τα ξέρει, ακούσε από τη Βοστόνη, τα ξέρει αυτός. Αυτή δηλαδή μετά σου. Πρέπει να της δώσουμε μερικές πληροφορίες ακόμα.
4: Όταν ήταν αυτός εκεί, ένας Μπέι στα Γιάννενα το έλεγε, Δημόπουλε, δώσε μου την περιουσία που έχεις εκεί να σου δώσω όλο το κάστρο των Ιωαννίνων.
0: Yeah.
4: Η πεθερά μου πέθανε 98 ετών. Δηλαδή η νύφη του από το γιο της, το γιο του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε.
4: Ευχαριστώ πολύ, γεια.
0: Άντε, γεια. Μετά, μετά σου λέω. Κεφαλονίτισσα, γεια λέγε.
2: Ευαγγελία,
0: γεια λέγε παιδί μου, τι να σου πω τώρα. Δηλαδή...
2: Το είπα τώρα, να το γράψεις κάτω, Λου Μπαρλέτα.
0: Λου Μπαρλέτα.
2: Ναι, Μπαρλέτα. Ο κύριος ήταν από την Περσιβανία, που μίλαγε πρωτού.
0: Όχι, ήταν από την...
2: Α, όχι. Να. Okay. Εντάξει.
0: Yes.
2: Αυτό θέλω να μάθω. Η Μαντά Σουσού ήταν ένας γερουσιαστής και είχε nickname
0: ναι.
2: Που τον λέγανε Λου Μπαρλέτα.
0: Μάλιστα.
2: Να μας πει αν υπήρχε αυτό το άτομο και το πρώτο του το όνομα ποιο ήταν.
0: Εντάξει. Θα κανονίσουμε. Λοιπόν θα σε αφήνω να πάμε σε άλλες γραμμές. Καλό βράδυ να έχεις. Εντάξει, καλό βράδυ από το West Palm Beach. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω τι έπαθε το κανάλι εδώ πέρα. Νομίζω να είμαστε στον αέρα, κανονικά ακόμα. Διότι κάτι δεν πάει καλά στο YouTube. Κόλλησε, δεν ξέρω. Τελείωσε η εκπομπή εκεί πέρα. Όταν εμπειρευτήκαμε πράγματα τα οποία καμιά φορά δεν θέλω να ακούσω στο YouTube. Μας τα κόβουνε τα κανάλια. 727-725-5555 τα τηλέφωνά μας. Η ώρα είναι 6 και 36 λεπτά ώρα Φλόριδας. Λέει ο Γιώργος Ευαγγελία ότι ναι, είναι από την Πενσιλβάνια. Ο Γιώργος είναι από την Πενσιλβάνια. Εντάξει, δεν ξέρω από ποιο μέρος ήταν και τα λοιπά. Αυτός μπορεί να ξέρει από την Πενσιλβάνια. Γιώργο, άμα με ακούς, η Κεφαλονίτη ρώτησε για αυτό το όνομα. Το ξέρεις. Λου Μπαρλέτα. No. Το ξέρεις αυτό το όνομα που μας είπε. Κυβερνήτης στην Πενσιλβάνια ήταν. Πάρε με τηλέφωνο πίσω. 727-725-5555 τηλέφωνά μας. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Μην ξεχνάτε σήμερα... Γεια, ο Γιώργος. Γιώργο, πάρε τηλέφωνο εσύ και πες μου. Ναι, καλά μας είπε η Μαντά Σουσού τότε. Γιώργο, πάρε τηλέφωνο. Για να τον πάρω στο Skype. Ανοίγει, δεν μπορώ να τον πάρω τώρα στο... στην τηλεόραση στο... ζωντανά. Αλλά πάρε τηλέφωνο, Γιώργο. Παπ. Ωραία. Να μας εξηγήσεις για τον Μπαρλέτα. Ήταν ιταλικής διακαταγωγής από μάνα και πατέρα. Ευαγγελία. Ήταν ιταλικής καταγωγής. Όσο για τον άλλον, θα βρω τα χαρτιά για τον James Angleton. Ο Λου προσπάθησε να βγει στον αέρα. Αυτός ξέρει την ιστορία του πολύ καλά, γιατί είναι από το Μαϊάμι και τα λοιπά και γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Έχουμε πάρα πολλούς ακροατές στο Μαϊάμι, αγαπητοί φίλοι. Αυτά είναι. Παρακαλώ, λέγεται, σας ακούμε. Ναι.
5: Γεια σου, Άγγελε.
0: Γεια σου.
5: Είμαι η Χρύσα από Ελλάδα.
0: Γεια σου, τι κάνεις στην Ελλάδα.
5: Μένω εδώ.
0: Α, στην Ελλάδα μένεις, ωραία. Σε ποιο μέρος της Ελλάδας, πόσο τυχερή που είσαι, σε ποιο μέρος της Ελλάδας μένεις.
5: Όντως είμαι τυχερή, μένω στην Καρδίτσα. Πραγματικά είμαι τυχερή, ούτε μία εβδομάδα πριν γύρισα από Γερμανία και όσο ήμουν στη Γερμανία... Σκεφτόμουν συνέχεια πόσο τυχερή είμαι που είμαι στην Ελλάδα.
0: Ναι,
5: από άποψη τόπου. Έτσι γιατί από άποψη ζωής οι Γερμανοί είναι πολύ πιο τυχεροί από εμάς. Είναι πολύ πιο τυχεροί από εμάς.
0: Να σου πω κάτι, όταν ήμουν πιτσιρικάς, ακόμα στην Κεφαλονιά,
5: ναι.
0: Μικρός, δεν ξέρω πώς έτυχε και βρέθηκα στο Μόναχο. Πώς βρέθηκα εκεί πέρα.
5: Στο Μόναχο είμαι και εγώ.
0: Και όταν πήγα στο
5: Μόναχο ήμουνα.
0: Έφυγα από ένα νησί που άνοιγε το παράθυρό σου και έλεγε Θεέ μου, τι μπλε είναι αυτό, τι γαλάζια χρώματα, τι ωραία θάλασσα, τι ωραίος ουρανός και τι ωραίος ήλιος. Και πήγα στη Γερμανία και μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο, έπεσα, πω πω πω, λέω, τι κόλαση είναι αυτή εδώ πέρα ρε παιδί μου. Όλα γκρίζα ήτανε, ο ουρανός γκρίζος, συννεφιά πάντα, δεν έβρεχε, έκουβε δίζε τρελά πράγματα. Δεν θέλω να παρεξηγήσω τους φίλους.
5: Εγώ ήμουν άγγελε, είχε ήλιο, καταγάλων ουρανό, επισκέφθηκα πολλές λίμνες και ποτάμια, ναι. Λες και ήταν, λες και ήμουν κάπως μέσα στην Ελλάδα ήταν.
0: Εγώ μια φορά δεν μπορούσα να επισκεφτώ, εγώ δεν μπορούσα να, δεν μπορούσα να καθίσω, μετά από δύο μέρες πήγαινε σε Κεφαλονιά. Πάπα από Κεφαλονιά λέω. Κεφαλονιά.
5: Ήμουνα ένα μήνα, τέσσερις μέρες έβρεξε μέσα στο μήνα. Ναι. Επί ένα μήνα που ήμουν εκεί. Είχε ήλιο, είχε ζέστη, όπως στην Ελλάδα, και μόνο τέσσερις ημέρες που έβρεξε και είχε απλά λίγο πιο δροσερό καιρό, τίποτα το ιδιαίτερο. Τώρα που έφυγα μου λέει η κόρη μου γιατί μένει εκεί,
0: αναγκαστήκαν
5: τα παιδιά μου να φύγουν.
0: Ναι, ναι,
5: εγώ
0: ναι.
5: Την εγγονούλα μου, αυτό με πονάει πιο πολύ, τέλος πάντων. Και μου λέει τώρα ξανά άρχισε πάλι, λέει η μαμά έφυγες, λέει έφυγε και ο ήλιος, λέει άρχισε η βροχή. Δεν τι να σας κάνω, λέω δεν μπορώ να μην λέει.
0: Ναι.
5: Τέλος πάντων, εγώ πήρα για άλλο θέμα πήρα. Για αυτά που γίνονται εδώ στην Ελλάδα.
0: Τι γίνονται στην Ελλάδα.
5: Τι γίνεται. Έχουμε στην ουσία σχεδόν έχουν ισοπεδώσει τους αγρότες, γιατί είμαι από μια αγροτική καθαρά περιοχή. Mm-hmm. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, εδώ τη Θεσσαλία τη χτύπησε δύο φορές κακοκαιρία επί πόσα χρόνια. Μία με τον Ιαννό, μία με το άλλο, πώς το λένε, τον Ντάνιελ, μία με, και καλά με την ανεμοβλογιά των προβάτων που, για να κρύψουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σκοτώσαν όλα τα πρόβατα για να μην μπορούν να βρουν πόσα πρόβατα ήταν τελικά και πόσα δεν ήταν. Αποζημιώσεις δώσα μόνο σε λίγους δικούς τους. Ξέρω παράδειγμα φίλη μου που η μαμά της και ο μπάς της, το σπίτι τους θυμάσαι τα πλήθυνα τα σπίτια που είχαν. Έγινε ένα σωρό χώμα και τους δώσαν ένα κοντέινερ από αυτά που εδώ στην Ελλάδα κοστίζει γύρω στα, από 500 μπορείς να βρεις κοντέινερ μέχρι 800 ευρώ. Τα που έχουν τα cargo ships. Λοιπόν, ναι, και τους δώσαν ένα τέτοιο πράγμα και 6.000 με 6.000 πώς θα το φτιάξουν αυτό, τι να κάνουν μόνος ή να κάνουν στο κοντέινερ για να μένουν. Δύο γέροι άνθρωποι, έτσι. Η μαμά της είναι με άνοια και ο μπαμπάς είναι καρκινοπαθής. Για να μείνουν τώρα μέσα σε ένα κοντέινερ για να αγοράσουμε 6.000 τι, air condition, να φτιάξουν μπάνιο, να κάνουν μόνωση.
0: Ναι.
5: Τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μιλάμε δηλαδή για. Και δεν είναι οι μόνοι, μιλάμε για τραγικές καταστάσεις.
0: Πού είναι αυτό το μέρος.
5: Του σκοτώσαν στην Καρδίτσα, εδώ, στο νόμο Καρδίτσας.
0: Σε κάνουμε μια χαρά. Χωρίς από τα δώσεις στον αέρα, τώρα που θα κλείσουμε, κάνουμε ένα τεξ. Όχι στο τηλέφωνο που πήρες, αλλά στο κινητό μου το τηλέφωνο.
5: Στο Messenger.
0: Εκεί στο Facebook κάνουμε ένα μάση του και στείλω εγώ μια από την Καρδίτσα και στείλε μου το όνομά του και τη διεύθυνσή του. Εγώ θα στείλω τον Άνδωνη Γεωργιάδη να πάω σε επισκεφθεί. Αλήθεια σου.
5: Ήρθε εδώ στο σοφάδε Καρδίτσα.
0: Όχι, θα έρθει αποκλειστικά για αυτό. Εγώ θα του πω, θα πα και αποκλειστικά για μένα. Θα τον ρεθνώ κατευθείαν, θα του βοηθήσει κιόλα. Όχι,
5: δεν
0: το έχω κάνει και σε άλλου. Άστα, μην τα πούμε και θα στείλω την Ελλάδα βοήθεια. Θα πάει να βοηθήσει. Θα του πω είσαι ήδη
5: αυτό που θέλω να εξηγήσω τώρα, ότι δεν είναι οι μοναδικοί άνθρωποι. Δηλαδή σκοτώσανε τα ζώα από κτηνοτρόφους και τώρα οι άνθρωποι
0: αυτά
5: δεν έχουν τα ποτοζή.
0: Κοίταξε, αυτά τα έκανε η Γερμανία.
5: Δεν τους δώσαν αποζημιώσεις.
0: Τίποτα.
5: Άγγελε, δεν τους δώσαν αποζημιώσεις.
0: Τίποτα, τα ξέρω. Έχω τον Ντάκη και το γιο. Πρέπει να τον πάρω τηλέφωνο να τι κάνει και ο γιος. Είναι με τριό χρόνο ο γιος. Και μιλάει το παιδάκι και μπλέκει και μένα στην τηλεόραση. Και με χρετά και χαμογελάει το παιδάκι αυτό και είναι αυτός είναι βοσκός. Έχει τα πρόβατα και κοίταξε άγγελε όλα τα πρόβατα, οι κατσίκια μας, τα πάντα όλα λέει ψοφίσαν. Όλα ψόφια και δεν πήραν μια πεντάρα.
5: Τα σκοτώσανε. No. Δεν ψοφίσαν. Δεν κατάλαβες. Τα σκοτώνανε.
0: Τα δολοφονήσαν.
5: Τα σκοτώνανε.
0: Έχεις δίκιο. Κάτσε να πάρω το γερό του γερό του ρίσου να τη γραμμή περιμένει. Λοιπόν θα τα πούμε. Στείλε μου αυτά που σου είπα. Στείλε. Εντάξει, στείλε μου τα. Παιδιά, εάν έχετε πρόβλημα, ένα έτσι ωραίο text message στο τηλέφωνο και εγώ I take care. Δηλαδή θα βρω τον τρόπο μου. Όσο γι' αυτό έχω τη δύναμη. Η αλήθεια να λέγεται. Μπορεί να μην βγάζω λεφτά για τον εαυτό μου, αλλά έχω τη δύναμη όμως να πείσω κάποιους από όλα τα κράτη και από τον Καναδά και από την Αμερική τα πάντα και από την Ελλάδα και τα πάντα και από την Βραζιλία. Όπως και στην Αργεντινή είχαμε κάποια προβλήματα. Αλλά υπάρχει ο τρόπος όμως, με τον τρόπο μου να σου πω, κοιτάξτε, για δώσε μια, γιατί ακούνε τώρα κανάλι, τι Αθήνας κανάλι, πολύ το Λονίνο, ξέρετε, πάει σε όλο τον κόσμο, έχουμε δύναμη αυτή, αυτό το κανάλι έχει μεγάλη δύναμη, μεγάλη πολιτική δύναμη. Πάμε στο Γιώργο του Γαλατουρίδη. Γιώργο.
6: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα. Δεν πιστεύω να τσαντίστηκες και θα άσπαγες καμιά τηλεόραση με τη μαντά σου σου.
6: Όχι, απλώς έγραψα στο chat ότι μου ανέβηκε η πίεση.
0: Πάει ο Γιώργος. Λέει η μαντάστη σου. Λέει και πώς θα τους χαρακτηρίσουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι είναι.
6: Κοίτα,
0: το σφαγέα πώς θα τον επισκοτώνει και του βάζει φωτιά στο πίσω. Είσαι καλός άνθρωπος.
6: Άγγελε. Η σουσού είναι το AI.
0: Το ξέρουμε αυτό. Yes.
6: Όταν κάνεις μια ερώτηση, η σουσού σκανάρει όλο το διαδίκτυο μέσα σε δευτερόλεπτα και σου απαντάει.
0: I know, είναι πολύ δύσκολο.
6: Έτσι, οτιδήποτε παραπληροφόρηση υπάρχει στο διαδίκτυο θα σου το παπαγαλίσει.
0: Yes.
6: Για τη Μακεδονία να τη ρωτήσεις, για τον Κεμάλ να τη ρωτήσεις, οτιδήποτε ρωτήσεις, όταν οι Σκοπιανοί κάνουν καλύτερη δημόσιες σχέσεις, ας πούμε, από εμάς στο θέμα των Σκοπίων, όταν οι Τούρκοι κάνουν καλύτερες δημόσιες σχέσεις από εμάς στο θέμα της γενοκτονίας και της μικρασιατικής καταστροφής, όχι εναντίον των Αρμένων. Άμα ρωτήσεις για Τούρκους και Αρμένους, θα σε πούνε τα χειρότερα για τους Τούρκους.
0: Ναι.
6: Γιατί οι Αρμένοι κάνουν καλή δουλειά στο διαδίκτυο.
0: Ναι, ναι.
6: Εμείς δεν κάνουμε, γιατί εμείς τρογόμαστε μεταξύ μας. Για παράδειγμα, ένας αλήτης στην Αυστραλία, εντάξει, που χειρίζεται ένα σοβαρό διαδικτυακό ιστότυπο για θέματα γενοκτονίας, μαλώνει μαζί μου, γιατί ισχυρίζεται ότι εγώ προβάλλω μόνο τη γενοκτονία των Ποντίων αντί να προβάλλω τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και Θράκης. Και αυτό εδώ είναι ψέμα. Και άρχισε αυτός ο καυγάς μαζί του να έχω μαζί του από τότε που έκανα το συμπόζιο στο ελληνικό στο κυβερνείο της Μασακουσέτης, ανήμερα δηλαδή της 100ης επέτειο της 19ης Μαΐου, ας πούμε, του 1919. Είναι η ημέρα μνήμης, όπως την αναγνώρισε το ελληνικό κοινοβούλιο, φοβάται να χρησιμοποιήσει τη λέξη γενοκτονία, εντάξει, ημέρα μνήμης, λοιπόν, αλλά επειδή έκανα την εκδήλωση αυτή στο κυβερνήτη Μασαχουσέτης ως πρόεδρος Ποντιακού Συλλόγου Παναγίας του Μελάβος Τόνη.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
6: Είπε, γιατί το κάνεις μόνο για τους Ποντίους. Δεν το κάνω μόνο για τους Ποντίους, ρε, απλώς έτυχε να τιμήσω τους προγόνους μου την ημέρα αυτή 100 χρόνια. Είναι από τότε που αποβιβάστηκε ο Κεμάλ στα Ψούντα. Από εκεί και πέρα, λέω εγώ, μόνο οι Πόντι. Αλλά επειδή έχουμε κάτι τέτοιους ηλίθιους, εντάξει, και βγάζουμε ή και τα μάτια μας.
0: Ναι, Γιώργο, η υπόθεση είναι το εξής, ότι αυτοί υπάρχουν πολλοί που έχουν βρει τον τρόπο τώρα να πηγαίνουν στο YouTube ή δεξιά αριστερά να κάνουν διάφορες εκπομπές, στο TikTok, το ένα και το άλλο. Άμα κοιτάξεις, αυτοί που τους βλέπουν είναι 2-3 άτομα, that's all.
6: Mm.
0: Εντάξει, όπως είπα και στον Αλέξανδρο. Μου λέει, κάνω στο TikTok, μου λέει. Και λέω, ποιος σε βλέπει. Πάω εγώ μια φορά και τι λέω.
6: Τρεις και ο Κούκος, Άγγελε.
0: Τρεις και ο Κούκος. Και το λέω και τσαντίστηκε. Του λέω, εμείς είμαστε κανάλι, είμαστε στον αέρα, είμαστε στο YouTube, είμαστε στο Roku TV, είμαστε σε 2.850.000 άτομα. Αυτά είναι νούμερα που δεν τα βγάζω εγώ, τα βγάζει το Roku. Άμα κοιτάξεις στο YouTube, είμαστε 17 εκατομμύρια. Το λέει πάνω στην πρώτη σελίδα. Άμα κοιτάξεις, πατήσει εκεί πέρα που λέει, κοιτάξεις πόσα views έχει σε αυτά τα χρόνια. Έχουμε. Yeah. Αλλά είναι το εξής, ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να βλέπετε μονάχα 1.000 άτομα ή 500-2.000 στο YouTube. Αλλά μετά, ας πούμε, την άλλη μέρα τα λίδα πάει 3-4, ανάλογα στην περίπτωση. Εντάξει, έτσι ανεβαίνουν.
6: Αλλά υπάρχουν όμως... Ο Δήμος από την Μελβούρνη γράφει για Αντουρίδη, δεν είμαι εγώ. Δήμο, βεβαίως δεν είσαι εσύ, εγώ σαν αγαπάω.
0: Ποιος
6: μπορεί να διαφωνούμε πολιτικά, Δήμο, για τον Τραμπ για παράδειγμα, αλλά σ' αγαπάω. Βεβαίως δεν είσαι εσύ. Ένας άλλος είναι. Από την Αυστραλία είναι όμως το παιδί.
0: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί. Καταλαβες. Ο καθένας με τα κόλπα του.
6: Ναι.
0: Yes. Ο καθένας πάει με τα κόλπα του.
6: Δηλαδή βγάζουμε τα μάτια μας.
0: Λοιπόν, τώρα παίζει τώρα σε αυτό που ζητάει.
6: Το είπες για TikTok. Πριν ένα μήνα έβγαινε εκείνος ο Αριστοτέλης να με βρίζει και τα λοιπά. Έγραφε στο chat διάφορες βλακίες σε λίγο θα ξεσκεπάσω κάποιους. Ασικά, πάντα αυτό έγραφε. Δεν σκέσε. Εγώ τον προκαλούσα. Ξεσκέπασε με ρεαλίτη. Πού θα με ξεσκεπάσει. Τι να πει, για μένα. Έβγαινε εκεί πέρα, όπως λέω, να μας κάνει ζημιά. Βγάζουμε τα μάτια μας, άγγελε. Έτσι είναι.
0: Ναι.
6: Ακόμα και ο Χριστός τον έλεγε. Ξεσκέπασε τον Γιαλντουρίδη. Κάντο. Πού να το κάνει. Σε λίγο, έλεγε ο αλήτης. Έτσι είναι, άγγελε, τα πράγματα. Βγάζουμε τα μάτια μας. Έτσι είναι. Αλλά εσύ κάνεις το σωστό. Έχεις μία εκπομπή με ελεύθερη γνώμη.
0: Εντάξει, ο καθένας να δει κάτι. Υπόθεση το εξής τώρα.
6: Ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του.
0: Εντάξει. Τώρα λέει και ο. Όπως και η AI, μου λέει πάει. Τώρα ο Άγγελος λέει πάει. Ο Άγγελος γίνανε λέει φίλοι με το AI. Αγαπητέ φίλε, με το AI τώρα το ονομάσανε AI. Εγώ είμαι διαχειριστής στο AI πάνω από 30 χρόνια. Εάν θέλετε να μάθετε ακριβώς τι κάναμε με αυτή την τεχνολογία που δεν ονομαζότανε AI, είχαμε τα mega computers για αυτούς που γνωρίζουν πολύ καλά και είχαμε φτιάξει την κινηματογραφική ταινία και εγώ πήρα πολλά λεφτά από την κινηματογραφική ταινία και είναι και το όνομά μου στην ταινία αυτή επάνω. Όταν το καράβι του Τιτάνικ έσπασε στη μέση και πήγε στον πάτο του ωκεανού, είχα μονάχα 6 λεπτά συν. Που αυτά τα 6 λεπτά μου κοστίσανε δηλαδή σε προσωπική εργασία πάρα πολλές εβδομάδες. Γιατί είχα 3 μηχανήματα τα VCRs με το computer να κάνουν ημέσιο τα ψάρια, τη θάλασσα, τον άμμο, τα κάνει crack και να γίνεται πολύ ωραία όπως γίνονται σήμερα, Γιώργο, τα ξέρεις, τα AI. Εντάξει, οι ταινίες με τον Οδυσσία και τώρα και το άλλο. Εκείνη την εποχή τα κάναμε όμως μέσα στα στούντια και γινόταν αυτά τα effects. Αλλά έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο. Σήμερα όμως τα κάνεις μέσα σε 10 λεπτά, 20 λεπτά, κάνεις, μπορεί να κάνεις τα πάντα. Και ο Γιώργος έκανε και με βοήθησε εσένα που είχαμε βάλει τον Τούρκο να κολυμπάει. Εγώ είχα δώσει την ιδέα, θα φύγετε κολυμπώντας από τι του έστειλε τη φωτογραφία με τον Τούρκο να στη θάλασσα, λέω βάλτε να κολυμπάει. Γιατί είναι ακριβά τα προγράμματα αυτά στο AI. Για να φτιάξεις ένα πρόγραμμα.
6: Πάμε λίγο σε άλλα τα θέματα. Κλείνουμε. Η Γεωργία είχε γράψει για τον Γιώργο τον Τενέτη. Σωστά, η Γεωργία είναι υπηρωτικής καταγωγής και μάλιστα όταν ήταν επικεφαλής της CIA ήταν τότε ο Μπερίσα πρόεδρος της Αλβανίας και τον λέει ο Μπερίσα που είσαι, λέει Χιμάρα. Και τον λέει ο Μπερίσα, άρα είσαι Αλβανός. Τον απαντάει ο Τενέτης, όχι, Έλληνας.
0: Ναι, ναι.
6: Κάγκελο ο Μπερίσα.
0: Μάλιστα.
6: Εντάξει, κάγκελο. Λοιπόν, έτσι οι Άγγελοι είναι ο Τενέτης, αλλά είχαμε προβλήματα και με αυτόν. Όταν βγήκε ο Κόλιν Πάουλ να πει για τα πυρηνικά του Σαντάμ Χουσέιν στο Ιράκ, στα Ηνωμένα Έθνη, από πίσω του καθόντουσαν δύο Ελληνοαμερικανοί. Ο Γιώργος ο Τενέτης και ο Νίκος ο Νεγρεπόντης. Όχι, συγγνώμη. Ο Γιάννης ο Νεγρεπόντης, ο τότε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη. Πίσω από τον Κόλιν Πάουλ, τότε υπουργό αμήνης, καθόντουσαν δύο Ελληνοαμερικανοί άγγελοι όταν είπε ο Κόλιν Πάουλ για τα πυρηνικά του Σαντάμ, τα οποία αποδείχθηκαν ψέματα. Κατάλαβες, αποδείχθηκαν ψέματα.
0: Ναι.
6: Αλλά σε διαφορά με τώρα που το Ιράν, όχι Ιράκ, το Ιράν, πάει να κάνει πυρηνικά και τα σταματάει ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτό είναι.
0: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο, πράγμα την εκπομπή.
6: Έγινε, παιδιά.
0: Μάλιστα, καλό βράδυ. Η επόμενη γραμμή λέγεται.
7: Εδώ, Κρήτη.
0: Οπ, οπ, οπ, έχουμε ένα λεπτό.
7: Θέλω να πω κάτι στο Γιώργο.
0: Σ' ακούει.
7: Αυτός που έβγαλε τα ανθρωποειδή σήμερα επαρτήθηκε και λέει δεν ξανακάνουν όμως τίποτα γιατί κινδυνεύει η ζωή μας. Τι έχει να πει ο Γιώργος αυτό. Είναι πολύ υπόρτε να ξαναγνωρίζουν τι συμβαίνει με τα ανθρωποειδή εννοεί τα ροκότ.
0: Ναι.
7: Γιώργη, με ακούς?
0: Όχι, έκλεισε Γιώργος.
7: Έκλεισε.
0: Βέβαια, θα στο τηλέφωνο. Για να πάμε σε σένα.
7: Αυτό λοιπόν που έβγαλε τα ανθρωποειδή, τα ρομπότ, λέει σταματάω την επιστήμη, δεν συνεχίζω παρακάτω γιατί κινδυνεύει η ζωή μας από αυτούς.
0: Άντε, γεια. Καλό βράδυ, δεν προλαβαίνω. Δεν μπορώ να τηλεφωνάω.
7: Η Μητσοτάκη, τα ανθρωποειδή, τα ρομπότ, λέει σταματάω την επιστήμη, δεν συνεχίζω παρακάτω γιατί κινδυνεύει η ζωή μας από αυτούς.
0: Άντε, γεια. Καλό βράδυ.

0: σβήσει την ανθρωπότητα μέσα σε 10 χρόνια.
1: Το ξέρω αυτό.
0: Αυτά που έχουν δει τα μάτια μου, λέει, τις διάφορες εταιρείες να το κυνηγάνε, το AI, μπορεί να μας σβήσει σαν ανθρωπότητα μέσα 10 χρόνια.
1: Το έχω
0: και
1: πει...
0: τώρα να ρωτιέσαι, μήπως η AI είναι ο Αντιχριστός?
1: Γιώργο, καθόλου, κοίταξε, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι το AI δεν θα βγει σε καλό. Ήδη 3 εκατομμύρια για τα επόμενα 2 χρόνια, 3 εκατομμύρια με 5 και 10 εκατομμύρια ανθρώπους θα βγουν εκτός εργασίας που είναι οδηγοί.
0: Ναι.
1: Τελείωσε. Έλεγχοι, αυτοί που πετάνε τα αεροπλάνα και είναι στον πύργο, πιλότοι, όλοι αυτοί δεν θα υπάρχουν πιλότοι σε αεροπλάνα. Θα μείνει στο αεροπλάνο και θα πηγαίνει μόνο του. Γιώργο, τελειώσαμε.
0: Αν και πρέπει να το συζητήσουμε αυτό.
1: Θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή. Ετοιμάζω τα ρομπότ τώρα να μιλήσουμε. Άδεια. Ετοιμάζω τώρα κάτι γκόμενες. Ρομποτικές γκόμενες.
0: Άδεια. Άδεια. Δεν πούμε τίποτα τώρα. Έλα τώρα.
1: Άδεια. Δεν πούμε τίποτα. Όσο για τον άλλο το φίλο μου, λέει, ρε Άγγελε, λέει, με αμίγα κομπιούτερ, ούτε λέει Μέριο μπορούσε να παίξει. Τα θυμάμαι τα games Mario με τα cartridge. Το κομπιούτερ που είχα εγώ εδώ έκανε 22.000 δολάρια εκείνη την εποχή, αγαπητοί φίλοι, ήταν το μεγάλο desktop και είχε το video toaster που και αυτό είναι πανάκριβο και μόνο το Disney World τα έχει, το Hollywood στην Καλιφόρνια και εγώ εδώ στους σταθμούς μας. Ήταν για την τηλεόραση να μπαίνει ζωντανά. Το έχω ακόμα εδώ πέρα στο πάτωμα, είναι πεταμένο. Θα σου δείξω καμιά. Θα βγάλω φωτογραφία. Έχω 3-4. Και αυτά ήταν ακριβά και δουλεύουν. Και είχαμε το λεγόμενο 3 Light Wave. Το πρόγραμμα που έκανα εγώ. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερο, πήγαινε στο online και ρώτησε τι ήταν το Light Wave. Θα σου πει τι ήταν ακριβώς. Αυτό που είναι σήμερα το AI. Πολύ απλό. Αλλά η δουλειά του AI την κάνει γρήγορα, ενώ αυτό την έκανε σε ένα λεπτό βίντεο, θέλει 2-3 μέρες. Σου λέω την αλήθεια, γιατί εγώ τα δούλευα σαν στα χέρια από μικρό παιδί. Αυτά είναι η δουλειά μου. Πάμε για ωραία κινηματογραφική ταινία σήμερα και πάλι, on the Great Voice Cinema, ραντεβού και πάλι αύριο, Πέμπτη, εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Μην ξεχνάτε σήμερα το βράδυ, ελάτε στο Γεύση. Ρέστορατ έχει το Γιωργάκι με πολύ πολύ ωραία μουσική. Γεια σας και να περνάτε καλά.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Yep.

This is WPSO 1500 in New Poclitzi and WXYB 5020 in India, Rockbridge.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
2: Χασάπικο,

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Place, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη. Τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μόνο δεκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Clivor Largo Road, στο Clivor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clivor Largo Road, Unit 1, ίσο Clivor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clivor Largo Road, ίσο Clivor. Ελληνική κομμωδία. Στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο Στο ράφι. Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνε.

0: Έλα πάμε.
1: Σαν ρυθμός που δεν σταματά.
2: Ελλάδα μου.
0: Σαν φωτιά μέσα.
3: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
4: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Lady. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από για ένα τέλειο γάμο. Και άλλες αίρες για περίδες, γάμους, βαφτίσεις και τα λοιπά. Με επαγγελματίες μαγείρου προσωπικού ο γάμου παιδιώσα είναι αξέχαστος. Το ισούδο έχει ανανθεί.

hotelsafetyharbourresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbour Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbour.

0: Condoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Creole Beach.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Tapos Prince. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Χόρεψε στο ρυθμό.